0: πει. Ερωτόκριτος.
1: Πάλι στον Ήρου τα σκαλιά στέκω και περιμένω. Να έρθεις κι εσύ, γιατί αλλιώς κι εγώ δεν ανοίγω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έτσι που κουβεδιάζουνε για τσιχαρές σιμώνω. Μα να μιλήσω δεν μπορώ γιατί έχω λύπες μόνο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Να πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ποιος σου έχει τα πράσματα.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Σαν τα

0: πρωτόκριτος.
1: Γελάς που έφυγα μακριά και έχω αγκαλιά τον πόνο. Μα όλα λένε δανεικά.

0: Ευχαριστούμε.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποτέ δεν κλαίει ο δυστυχής, αλλά παραπονάται του θιού που δοκε αλλού χαρές, κι αυτός τσιδιακονάται.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έχω μια τίγρη μέσα μου, άγρια λιμασμένη. Όλο με περιμένει κι όλο τι καρτερώ.
0: Ερωτόκριτος.

Λύρες, λαούτα και βιολιά. Λύρες, λαούτα και βιολιά, σου σταμαλεύει ζώτη. Σου σταμαλεύει ζώτη, χορεύουνε οι σημείτες τόσο σύχουν.

Λέθανε κι αλέθανε μέχρι κι απ' το σφεντιλί. Πες μου, ο σαντουλάς ηθιού,

Χρονής μαξουλιτά ταΐζει. Μαξουλιτά ταΐζει κι αντύχει κι άλλο να πεινά, κι αυτό τα αποχαιρίζει. Ωπα κι αυτό τα αποχαιρίζει. Γιατί είναι χαρισματικός, γιατί είναι χαρισματικός, τόπος ευλοήμενος. Ωπα τόπος ευλοήμενος, έρχεται ο ξένος νηστικός και φεύγει χορτασμένος.

δροσάπιδο του Μαΐ. Δροσάπιδο του Μαΐ, ποιος έδε και δεν πέθυμα σύφλουδο να σε φάει. Ποιος έδε και δεν πέθυμα σύφλουδο να

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ο Δαιπονής, να μου το λες να κλαίω εγώ για σένα, για δεν μπορώ να τα θωρώ τα μάτια σου κλαμμένα.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Τι είναι το άστρο του ουρανού μου, ο παράδεισος του νου μου, τις αγάπες μαγίσα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γαλαζοπράσινος γυαλός στα μάτια σου βρυχάται, κι όποιος θα μπει και δεν πνιγεί, θα έχει να το διγάται.

του Μερακλή δοσμένη. Δώσε φτερά, δώσε φτερά στα όνειρα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Είδα πως φεύγει ο θεριστής και ο αλωνάρης μπαίνει. Εγώ έχω βαρύ χειμωνιά κι ήλιος ποτέ.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος.
2: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άφησε η φως ανάψει. Αδέσα μάνα.
0: Ερωτόκλητος.
2: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αν είναι η αγάπη έγκλημα, το ομολογώ με πόνο, πως το καμακίν αφορμή τα δυο δημάτια μόνο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλώ ζαρίφικο μου. Όπα κι αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γρετούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: κομμάτια.
1: Ερωτόκριτος.
2: Πουλί μου κοίτα εγίνηκες και γύρισε ο χρόνος. Απομετρώ η γέγνια σου, το κλάμα σου και το...
0: Μαγιά.

0: του Πασά.
1: Ερωτόκριτος.
0: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
1: 87,9.
0: Έλα πως τα σφακιά το πολεμό το κάνω πέτο ζάλι. Το κάνω πέτο ζάλι, το κάνω πέτο ζάλι.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Είσαι δεν είσαι δίπλα μου, θωρώσε δε θωρώσε. Σαν το κοπέλι μη χαθείς, στη χέρα μου κρατώσε.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δε με πειράζει κυπουρός μιας βιόλας πως δε θάμε. Πόνο θα νιώσω για να ειδώ ένα τζιφίλο κάνω.

0: Θεοτόκριτος.
1: Το άχι έφερες μικρό.
2: Στα χείλη τα δικά μου, κι άντρα στον παραδώσανε τα αναστενάγματά μου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σε κάθε κάνει του φετιού να βάλουνε λουλούδι κι οι παλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: φιδιαρί.
1: Ερωτόκριτος.
0: Μπορώ για το χατήρι σου, θεριά να κουλατρίσω, θεριά να κουλατρίσω.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Χαλά ο κόσμος τη στιγμή που την εξανοίγω. Όπου την εξανοίγω.
1: 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
4: Λένε μου κάμε μια ευχή για τη χρονιά που μπαίνει και λέω ευτυχισμένη να περνάς την αγκαλιά την ξένη.

0: καλά σε
1: 87,9.
0: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
3: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
3: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
2: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: τραχώρη.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Έναν ιδιότυπο πόλεμο μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών πυροδοτεί η επίμονη άνοδος των ενοικίων την ώρα που η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να πιέζει ασφυκτικά τα ελληνικά νοικοκυριά. Με θερμή χειραψία υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, όπου δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισμα των εργασιών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας με το δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν των αρχηγών κρατών ο Τούρκος Πρόεδρος. Οι χειρές προειδοποιήσεις κατά της πώλησης F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες απίθυνε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάνοντας αναφορά στις απειλές της Άγκυρας κατά της Ελλάδας και στην εισβολή στην Κύπρο. Νέα έκκληση Ζελένσκι για είσοδο της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Τα δίκτυα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην Ουγγαρία σταμάτησαν να εκπέμπουν για να κάνουν επανεκκίνηση σε νέα βάση. Σήμερα η προπαγάνδα σταμάτησε να μεταδίδεται από τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ, κάνοντας λόγο για μια ιστορική ημέρα.
1: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Η παλιά γενιά συναντά τη νέα σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, κέφι και παράδοση.
8: Με το δικό σου το σέπτα βραδιάζει ξημερώνει.
7: Ο αγαπημένος Γιώργος Παπαδάκης, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, συναντά επί σκηνής τον πολλά υποσχόμενο νέο λιράρι Δημήτρη Βαρδάκη. Η παλιά γενιά συναντά τη νέα, αποδεικνύοντας πως η κριτική παράδοση συνεχίζεται δυναμικά από γενιά σε γενιά.
8: Πέρασε εκείνος ο καιρός.
7: Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στον όμορφο Αμυρά Βιάννου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά σας προσκαλεί σε ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
8: Χιλιάδες είναι οι αναμνήσεις.
7: Μαζί τους, ο Νικόλας Λουλάκης και ο Κωστής Καπαρός στα λαούτα, καθώς και ο Δημήτρης Λυράκης στον Πάσο. Ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε τώρα στο 69-77-40-12-94. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον Αμυρά Βιάννου. Γιώργος Παπαδάκης, Δημήτρης Βαρδάκης. Μια μουσική συνάντηση που ενώνει το χθες με το σήμερα. Γιατί η παλιά γενιά συναντά τη νέα.
8: Πολλές φορές προσπάθησα.
7: Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάννου. Σας περιμένουμε.
9: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
9: Μιλιέμουμε τα μάτια σου.
0: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816.
9: Που το φυκά κορώνα.
0: Τέμπτη 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
10: Χριστέ μου πως τα ρέγω με τα μέτρα δεν ανθούμε.
0: Μια βραβιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Τυμπακίου.
11: Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Η Παγίδα του Ρομπέρ Τωμά. Μια αστυνομική κωμωδία. 5η 9 Ιουλίου, Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, ώρα 9 το βράδυ. Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Τηλέφωνο 6932-85-86-24. Τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ, ειδικές κατηγορίες 12.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ερωτόκριτος.
14: Μπρος στη δική μου μοναξά καμιά δεν παραβγαίνει. Μέσα στο ίδιο μου κορμί είναι η καρδιά μου ξένη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αναστενάζω τρέπει, τραντάζεται το χώμα. Έλα, τραντάζεται το χώμα. Αφού η καρδιά μου σ' αγαπάει, να αναπεί το στόμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Αρχωτό επαρχία μου και από κορώνα μου. Και από κορώνα μου.
0: Η φωνή της Κρήτης.

0: 87,9.
1: Μου πήγαινες κερά μου που, μου πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθεμιωτόπουλα έχεις κουσουλαμένα.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
3: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
2: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
3: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
2: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στην ίωση του αλευρόδι TYLCV.
3: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
2: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
4: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
4: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
6: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
9: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673.

0: 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
1: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Τυρί κοπής γκούντα το κιλό 5,60. Σκιπ σκόνη 50 μεζούρες 8,63. Αξ αποσμητικά 150 ml 2,97. Άζαξ Ούλτρα υγρά καθαριστικά 1 λίτρο 1,97. Αλώμα παγωτό οικογενειακό 3 λίτρα 7,90. Γιαούρτι κομπλέ της Δέλτα το κιλό 2,86. Μπύρα αλφα κουτί 4x500 ml 3,99. Νέσκαφε 100 γραμμαρίων 4,49.
3: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα τηλέφωνο 2891 0 92 434.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
6: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
7: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
8: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
7: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπαντιδάκη.
8: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
7: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχήστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
8: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
7: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
11: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: 12 γλεντιστάδες, Γιώργης Αλεξαντωνάκης, καλημέρα. Είναι Τετάρτη, είναι 8 του Ιούλη, μπράβο. Καλημέρα, καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρήτη Κόρα Μασταχανιά, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Τώρα ετοιμάζουμε το πρωινό, θα το σερβίρουμε, μη σπρώχνεστε, έλεος, όλοι θα πάρετε. Ελάτε στην παρέα μας, πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε. Σήμερα γιορτάζει Θεόφιλος, λέει το εορτολόγιο, Θεοφιλίτσα, φιλιό, Προκόπιος, Προκόπης. Θα δούμε Προκοπή σε αυτή τη χώρα. Ανεπρόκοποι όλοι. Λοιπόν, μας χάσετε. Πού πάμε? Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Χανιά, συλλήψεις για ναρκωτικά στο λιμάνι της Σούδας. Μέσα σε 2 μέρες συνελήφθησαν 6 άτομα. Ηράκλειο, ένταση στα δικαστήρια κατά την προσαγωγή του συλληφθέντα για την δολιοφθορά στο Πεσοκάρι. Χανιά, φωτιά σε κατάστημα στο παλιό λιμάνι. Κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Ηράκλειο, στο νοσοκομείο ανήλικος μετά από παράσυρση. Είχαμε 2 σεισμούς χθες, 3,7 και 3,8 ρίχτερ. Ξημερώματα σε Λασίθη και Χανιά. Αγνοείται ψαροτουφεκάς στα Σφακιά. Επιχείρηση του λιμενικού για τον εντοπισμό του. Ηράκλειο, υπόθεση ναρκωτικών με ροζ κοκαίνη. Προφυλακίστηκαν οι 2 συλληφθέντες. Χανιά, έχασε τη ζωή του στη θάλασσα 75χρονος αλλοδαπός στην Γεωργιούπολη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα Τετάρτη, κυρίως σε 2 νομούς στην Κρήτη, σε Ηράκλειο και Λασίθη, επίπεδο 3, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.
1: Ο καιρός.
0: Σήμερα στην Κρήτη χιόνια, βροχές δεν θα έχουμε, γενικά έθριος ο καιρός. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, με απόγευμα στο ορεινά. Στην παραλία θέλουμε τις νεφώσεις, να έχουμε σκιά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα! Πάμε με Δημήτρη Βακάκη Μαράζη. Να πούμε μαντινάδες σήμερα με θέμα δικάστηκα. Με δίκασε η μοίρα μου.

0: Μαράζει, μαράζει. Δημήτρης Βακάκης, μουσική Μιχάλης Χαρκιολάκης. Γεια σου Γιάννη στα Γανιά, καλημέρα. Στέλλα Κρεσαράκη, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στους Βόρους, όμορφη μέρα να έχεις, καλές βουτιές. Παιδιά, σαν χθες, μη μου πεις, είχαμε επέτειο χθες. Όχι επέτειο γάμου, ναι γάμου. Είχαμε χθες επέτειο γάμου, καλά το είπα. Επέτειο γάμου είχαμε χθες με τον Πρωθυπουργό. 7 Ιουλίου του 19 ανέλαβε την εξουσία της χώρας. Ήτανε λέει μία ζεστή Κυριακή του Ιούλη. Γι' αυτό καήκανε το πρωτοχόλι μας. Και από τότε είμαστε μαζί, βίων ανθός παρτών. Και ανανεώνουμε τους όρκους κάθε 4 χρόνια. Κανονικά και στους γάμους έτσι θα έπρεπε. Πώς είναι τα πολιτικά κόμματα που σου ζητάνε την ψήφο μετά πάλι, το ίδιο και στο γάμο. Παντρευτήκαμε αγάπη μου, μετά από 4 χρόνια να το ξανασυζητήσουμε. Άμα ναι, αλλιώς θα πάει καθένα στο σπίτι του. Δεν κατάλαβα, παντρευόμαστε μια ζωή. Στο καλό. Πάντως πάμε πάρα πολύ καλά. Βλέπω εδώ σε τροχιά λέει ο ελληνικός μικροδορυφόρος Hyperion GR1. Η Ελλάδα αποκτά δυνατότητες οπτικής παρατήρησης της γης. Έχουμε δικό μας δορυφόρο. Από ψηλά θα τα βλέπουμε όλα. Θα τρως τη σφαλιάρα της εφορίας και θα λες από πού μου ήρθε, από τον ουρανό. Τι σφαλιάρα ήταν αυτή, τι πρόστιμο. Μα με πού. Πού με είδανε, πες μου. Τώρα έχουμε παντού μάτια. Και στον ποπό έχουμε μάτια. Και στον ουρανό.
1: Στα σύννεφα του ουρανού.
0: Να τον ουρανό. Πάμε από την αρχή, το σπίτι του κυρού μου. Πάμε με Μιχάλη Χρυνιεζάκη.
1: Πάνε τα χρόνια και περνούν. Σαν το νερό που τρέχει. Στα σύννεφα του ουρανού. Από τα παίρνει ο αέρας. Και ώστε να κλείσει ο άνθρωπος τα μάτια και να ανοίξει, φεύγει η ζωή σαν αστραπή που χάνεται και σβήνει.

μεγάλη και να ξαναγινούμουνε 10 χρονών κοπέλι. 10 χρονών κοπέλι να ζήσω χρόνια όμορφα.

αυτές τις όμορφες στιγμές να θέλα ξαναζήσω. Να πάρω απάνω το στενό να σμίξω τσιγερό τους

στιμές. Να τον εσμίξω στου χωριού τις στράτες πορπατάρι. Τις στράτες πορπατάρι να σέρνει τσι κατσίκες του τσι σκύλους το μουλάρι. Να στέκει στον

όσα σου και πάψε, Μιχελάκη. Και πάψε, Μιχελάκη, κι ό,τι έχεις ψήσει, βάλε μας να πιούμε ένα γρασάκι.

0: χρόνια και μαζί εμείς έψανε κι εκείνη. Μισέψανε κι εκείνη μα η μορφή του στην καρδιά, ώστε να ζω θα μείνει. Μα η μορφή του στην καρδιά, ώστε να ζω θα μείνει.
1: Γεια σου Νίκο στη Μητρόπολη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Σοφία. Γεια σου Άννα Μιχαλάκη. Καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Άννα. Μανώλη καλημέρα στην Ιερά Πέτρα. Λοιπόν, δημόσιο χρέος, η Ελλάδα λέει θα πληρώνει το λογαριασμό της κρίσης μέχρι το 2070. Εντάξει, για το πράγμα, περνάω ο καιρός. Σαν χθες ήταν Χριστούγεννα, ακόμα δεν έχω χωνέψει τα μελομακάρονα και φτάξαμε ήδη 8 του Ιούλη. Και το 2070 μέχρι να το καταλάβεις θα έχει έρθει. Άλλο που θα είμαστε στον άλλο κόσμο, δεν έχει καμία σημασία. Τότε όμως θα έχουμε ξεπληρώσει το λογαριασμό. Η έκθεση λέει, δείχνει ότι η Ελλάδα χρωστάει, το δημόσιο χρέος παραμένει πάνω από τα 220 δισεκατομμύρια ευρώ. Σιγά μωρέ τα λεφτά. Πώς κάνετε έτσι, 220 δισεκατομμύρια ευρώ. Μα κάτι ξενέρω ότι τώρα θέλουν και τα λεφτά τους πίσω. Δικά σας είναι. Κανένας δεν είναι. Τίποτα δεν μένει σε αυτό το μάτιο κόσμο. Το 2070 θα έρθει ο Άγγελος Κυρίου. Ναι. Στον παράδεισο που θα είμαι, θα μου πει Μανώλη, ξεπλήρωσε η Ελλάδα. Βλέπω εδώ έχετε και κάτι αναδρομικά και θα μου τα φέρει στο σύννεφο. Θα τα βάλω στο χρηματοκιβώτιο. Περνάω καιρό γρήγορα. Ωραία. Καλά, μπορεί να ζούμε κιόλας γιατί τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη και τα υπόλοιπα βγαίνουν κάτι χαπάκια, κάτι τσιπάκια. Εκεί που θα είσαι 90 θα σε κάνουμε 20.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
4: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
3: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός.
4: 2:30 και εγώ περιμένω.
3: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727. Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
4: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεπτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
9: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
10: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
2: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο με Βαγγέλη Τσαφαντάκη. Ένα λουλούδι εντελβάις.
1: Ένα λουλούδι σου χαρίζω και κρατά το σαν φυλακτό. Και μην το δείξεις σε κανέλα, αχ και μην το πεις πως σ' αγαπώ.
0: Γεια σου φίλε Γιώργη Τσαμαντή, καλημέρα, καλημέρα στα Χανιά. Ηρακλή, ήρωα, καλημέρα Ηρακλή. Γεια σου Κώστα Γουβεράκη, καλές εκπομπές. Νυχτερινές. Νέα με 11, ναι. Και σήμερα έχουμε. Ωραία. Γεια σου Γιάννη Στρατάκη. Στέλλα Μανούσακα. Καλημέρα, καλημέρα. Μαντινάδες, με θέμα δικάστηκα, με δίκασες. Με δίκασε η μοίρα μου. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Πάμε να δούμε τι θα γίνεται στη χώρα. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα, σβέλτα. Δύο συλλήψεις για πυρκαγιά από αμέλεια στο παλιό Τσιφλίκι Καβάλας. Δύο Βούλγαροι λέει συνελήφθησαν. Συνελήφθη 66χρονος στη Ρόδο, είχε φυτεία με 39 δεντρίλια κάναβης. Σοβαρά τραυματίστηκε εργάτης στο Βόλο που έπεσε από όροφο οικοδομής. Μένουμε Βόλο, δεντρογαλιά 2 μέτρων. Φίδι εντοπίστηκε μέσα σε επιχείρηση. Υπάλληλοι καταστήματος έσωσαν γυναίκα από πνιγμό στα καμένα βούρλα. Μεγάλη προσοχή στις θάλασσες. Άκου να δεις εδώ. Στη Ρόδο είχε βάλει GPS στο αυτοκίνητο της πρώην του και της επιτέθηκε με γροθιές. Την παρακολουθούσε με GPS. Δεν πάμε καθόλου καλά. Αστυνομικός στη Λευκάδα πήγαινε στην υπηρεσία του και τράκαρε με αγριογούρουνο. Γλίτωσε λέει ο αστυνομικός μόνο με τραυματισμούς. Πάει καλά. Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι στην Ερέτρια, έριξαν κροτίδες και προκάλεσαν φωτιά. 41χρονη στη Θεσσαλονίκη πήγε και έκλεψε για δεύτερη φορά σούπερ μάρκετ και συνελήφθη. Αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη πήρε φωτιά κατά τη διάρκεια καταδίωξης και ο 40χρονος λέει οδηγός αρνούταν να βγει. Σου λέει «Δεν βγαίνω». Ενώ είχε πάρει φωτιά το αυτοκίνητο. Γέμισε σκουπίδια στη Θεσσαλονίκη, μήνυση καταγνώστων από το Δήμο. Ο Δήμος καλεί για μία ακόμα φορά όλους τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και σεβασμό στο χώρο τον οποίο μοιραζόμαστε. Εμείς οι πολίτες, οι πολιτισμένοι που λέμε ότι είμαστε πρόγονοι των αρχαίων Ελλήνων με τον πολιτισμό και πετούμε τα σκουπίδια που βρούμε. Μπράβο μας, οι πολιτισμένοι. Σκουπίδια παντού, μπράβο, μπράβο. Και εσύ τώρα που ακούς και ανοίγεις το παράθυρο του αυτοκινήτου και πετάς ό,τι βρεις. Μπουκάλια, καφέδες, χαρτοπετσέτες, τυρόπιτες, συγχαρητήρια.

0: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920 53500. Κάνε την έκπληξη.
1: Φίλε Γιώργο, καλημέρα! Τι λέει το Μουντιάλ? Πέρασε η Αργεντινή, μάλιστα. Χαμός χθες. Το γύρισε. Πρέπει να γίνει Μουντιάλ διαρρηκτών. Νομίζω ότι η Ελλάδα θα ξεχώριζε. Βλέπω εδώ μια περίπτωση. Σήκωναν, λέει, τα ρολά και άδειαζαν κοσματοπολία σε ένα λεπτό και 35 δευτερόλεπτα. Σε κοσματοπολείο. Α, ωραία. Βάλανε τα κλοπημαία σε κάδους σκουπιδιών και εξαφανιζότανε. Τελικά συνελήφθησαν εννέα άτομα στον Πειραιά. 370.000 ευρώ εκτιμάται, λέει, η αξία των κλοπημαίων. Σε ένα λεπτό και 35 δευτερόλεπτα είχαν κάνει τη διάρρηξη. Είχαν μπει μέσα, είχαν σπάσει εκεί τα τζάμια, τι είναι αυτά που έχουν μέσα τα χρυσαφικά. Τα είχαν βγάλει και είχαν εξαφανιστεί. Νομίζω ότι κάποιους διαρρήκτες πρέπει να τους εκμεταλλευτεί το κράτος. Αφού είναι τόσο γρήγοροι και σβέλτοι, σε ένα λεπτό και 35 δευτερόλεπτα κάνανε τη ληστεία, μπορούμε να τους βάζουμε να καθαρίζουν δρόμους, ξέρω εγώ. Αφού είναι πάρα πολύ γρήγοροι. Τσακ, τον δρόμο τον καθαρίσανε μέσα σε ένα λεπτό. Μετά στην παραλία. Έκλεψες, ωραία. Είσαι πολύ γρήγορος, βλέπω εδώ από τα στοιχεία. Ωραία, στην παραλία. Υγόπε, σκουπίδια, οτιδήποτε. Παπ, σε δύο λεπτά τελειώσαμε. Πάει και η παραλία, την καθαρίσαμε. Σε δάσος. Και αυτοί που σκαρφαλώνουν, οι μπουκαδόροι, αυτοί που μπαίνουν από τα μπαλκόνια και το έχουν με την αναρρίχηση, και αυτούς να τους εκμεταλλευτούμε κάπου, τέλος πάντων. Να βάψουν ψηλά κτίρια εκεί. Πάντως είναι εκπαιδευμένοι. Τώρα έχουν πάει σε πανεπιστήμιο διαρρηκτών, έχουν κάνει μεταπτυχιακό.

0: Αν είχα 100 ζωές, Μιχάλης Σταυρουλάκης.
1: Γεια σου Αλέξου Γαράκη, καλημέρα όμορφη, Τετάρτη να έχεις. Ευαγγελία Γεμπιτζάκη, καλημέρα Ευαγγελία μας, καλημέρα στο Ρε Θεμνός. Ρε Θεμνός. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλετάκη στο Κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Πάμε, Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλετάκη, για δώρα που θέλουμε να κάνουμε για τον εαυτό μας. Να κάνουμε και τον εαυτό μας. Δεν το αξίζουμε, δεν κατάλαβα. Α, ή για αγαπημένα μας πρόσωπα. Ή άμα παντρεύεσαι, πάρεις κανένα μονόπετρο στο κορίτσι να πει το ναι, το I do. Άμα δεν είναι καλό το δαχτυλίδι, πώς θα σου πει ναι. Θα γονατίσεις κιόλας, ωραία. Πρώτα θα γονατίσεις, μετά θα σε γονατίσει. Α, κάτσε να θυμηθούμε ένα τηλεφώνημα που είχαμε πάρει για γενέθεια, τι ήτανε. Α, αυτό είναι λίγο παλιό, αλλά πολύ δυνατό. Είχε έτσι ένταση. Ναι.
2: Ναι.
1: Γιάννη, καλημέρα, μ' ακούς. Ναι, καλημέρα. Ο Δημήτρης είμαι, ο Κοκαράκης, στο Καμιλάρι. Βρέσει, επεράστε από το χωράφι μου και μου σπάσετε τα δίχτυα. Και γίνεται χαμός, τρέχουνε τα νερά, έσπασε το ρολόι. Ήτανε το πράγμα. Δηλαδή, περνάτε από τα χωράφια των ανθρώπων και έχει σπάσει το ρολόι εδώ πέρα και ποιος θα μου τα φτιάξει με ένα τουτανά. Πες μου, δασί.
2: Δεν μου καταπείτες είσαι και ποιο δίχτυο είναι σπασμένο.
1: Έλα.
2: Και πού και ποιο δίχτυο.
1: Είναι, λοιπόν, είναι κοντά στην οικοδομή που φτιάχνετε εκεί πέρα. Μια οικοδομή και περάσετε. Του Γιανακάκη, λοιπόν, είναι. Είμαι ο Δημήτρης, είμαι ο Κοκαράκης, δεν κατέχω μεγατέχεις. Και πέρασε εκεί πέρα από το χωράφι μέσα και έχει σπάσει το δίχτυο και τρέχουν τα νερά και έχει πλημμυρίσει το χωράφι.
2: Αυτό που είναι το ίντα.
1: Ναι, και έχουν σπάσει τα νερά. Εσύ λέει επέρασες, σε είδανε.
2: Δεν το σπάσαμε εμείς.
1: Και ποιος το σπάσε.
2: Το είπανε λάθος, δεν ξέρω. Είναι δρόμος. Είναι στο τύπου για να κάνει οικοδομή το μία ίντα, τώρα τρέχει μέρες, το έχω δει.
1: Εμένα μου είπανε.
2: Αυτός που στο είπε, το είπε λάθος.
1: Εμένα μου είπανε ότι ήταν εσένα
2: και. Είμαι από κάτω σου, έρχομαι σε δύο λεπτά, περίμενε με εκεί. Να δεις πως το λάσκο δεν είναι ούτε.
1: Μα εμένα έχει πλημμυρίσει και είναι, έχω από κάτω κοτέτσι.
2: Όχι, έχει πλημμυρίσει, μα γιατί λέτε ψέματα.
1: Έχει περάσει το κοτέτσι από κάτω και μου έχουν πληγεί τα ζωντανά.
2: Αν είναι τι.
1: Έχουν πληγεί 7 κότες. Έλα, τώρα, σε πόση ώρα. Σε πόση ώρα.
2: Κάνετε πλάκα τώρα.
1: Εγώ. Λοιπόν. Χρόνια πολλά από τον ευχή. Από τον ευτύχη το Μιχελανάκι. Ή Μιχελακάκι. Πώς
2: τον. Ευτύχη, ναι, κατάλαβα.
1: Πάρ' τον τηλέφωνο, λέει να τον. Ο ευτύχης, λέει, πάρ' τον να τον εστρώσεις.
2: Ελάτε καλά.
1: Γιάννη, δεν το συνέχισα γιατί δεν ήθελα τώρα να σου χαλάσω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά τις επιθέσεις που σημειώθηκαν σε 3 δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ, κλιμακώνοντας εκ νέου την ένταση στην περιοχή. Έναν ιδιότυπο πόλεμο μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών πυροδοτεί η επίμονη άνοδος των ενοικίων, την ώρα που η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να πιέζει ασφυκτικά τα ελληνικά νοικοκυριά. Με θερμή χειραψία υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, όπου δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισμα των εργασιών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας με το δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν των αρχηγών κρατών ο Τούρκος Πρόεδρος. Οι χειρές προειδοποιήσεις κατά της πώλησης F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες απίθυνε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάνοντας αναφορά στις απειλές της Άγκυρας κατά της Ελλάδας και στην εισβολή στην Κύπρο. Νέα έκκληση Ζελένσκι για είσοδο της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 28920 45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο

0: 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
1: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
2: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
3: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
2: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
3: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
2: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
3: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
2: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
3: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
2: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
3: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
2: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
3: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
2: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
3: Runner και Tronix.
2: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
5: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
6: Καλό.
4: Δεν υπάρχει.
6: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
4: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
6: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
7: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
8: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
9: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
10: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
10: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
9: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
10: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
9: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
11: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
12: Με τα μάτια σου.
11: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
12: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα βέντρα, δεν ανθούνε.
11: Μια βραβιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
13: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: και στο χαμόγελο.
1: Έτσι μπήκαμε στην δεύτερη ώρα με Μανώλη Κονταρό, εμένα ο πατέρας μου. Είναι Τετάρτη, είναι 8 του Ιούλη. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές. Καλή δύναμη σε όσους δουλεύουν κάτω από το καυτό ήλιο. Καλημέρα με Ρωτόκριτο 879. Καλημέρα με Κρητικό Ράμα στα Χανιά 93,8. Μαντρινάδες με θέμα δικάστηκα, η μοίρα μου με δίκασε. Στον αέρα μετά τις 10 και ό,τι άλλο καλό έχετε. Ελευθερία καλημέρα. Και ως Κατερίνα καλημέρα, καλημέρα. Πάμε.
2: Καλημέρα λέμε με τοπικά νέα.
1: Πάμε μια βόλτα στο νησί, η μάνα σου, εγώ και εσύ. Πάμε με Νέα Κρήτη, πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Πάμε με τοπικό τύπο. Η επιχειρηματικότητα ανθεί στο Ηράκλειο, ισχυρή ανάπτυξη. Φρίκη στην Αγία Τριάδα, υποκράτηση η βασανίστρια της 55χρονης Ρωσίδας. Ιερά Πέτρα, η θαραλέα πιλότος που έσωσε τα θερμοκήπια, δείχνει το ελικόπτερο που ρίχνει νερό εκεί στην Πυρκαγιά και σωθήκανε περιουσίες. Πατρίες, ένωση ή θάνατος, κόντρα σε ξένους επενδυτές, τα κτέλ όλης της Κρήτης, υπεραστικά και αστικά κατεβαίνουν με κοινή προσφορά στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό για την απελευθέρωση των γραμμών απέναντι σε ευρωπαίους μνηστήρες για το μεταφορικό έργο του νησιού. Πάμε στα σεληνιωτικά νέα. Θεσμικά απροστάτευτο το Λαφωνήσι. Καμπανάκι από τους Δήμους Καντάνου, Σελήνου και Κισάμου για την καθυστέρηση των προεδρικών διαταγμάτων. Χανιωτικά νέα. Απροστάτευτες περιοχές Natura λόγω θεσμικού κενού. Ανατολή Αλματώδης, η εξέλιξη της κρουαζιέρας στην Κρήτη. Καλές οι προοπτικές που ανοίγονται. Εμείς πότε θα πάμε μια κρουαζιέρα? Θα βλέπουμε τους άλλους και εμείς θα κοιτάμε? Κριτική επιθεώρηση, προσδοκίες και προβληματισμός στην αφετηρία των θερινών εκπτώσεων. Πάμε τοπικά site, πάμε iraklionews.gr. Λασίθι, ελάχιστο ενδιαφέρον για τις θέσεις γιατρών, έντονη ανησυχία στο Γνάν. Ηράκλειο, έκρηξη επιχειρηματικότητας, ιστορικό ρεκόρ με 354 νέες εγγραφές το 25. Ανάσα καθαριότητα στο Ηράκλειο, επανήλθε η λειτουργία του πλυντηρίου Κάδων. Πάμε κρυταλάβ.gr. Ηράκλειο, στο νοσοκομείο ανήλικος μετά από παράσυρση. Ηράκλειο, ένταση στα δικαστήρια κατά την προσαγωγή του συλληφθέντα για την δολιοφθορά στο Απεσοκάρι. Φοιτητική στέγη στα ύψη, τα ενίκια, στα ουράνια, σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, χαμός. Τραγωδία στη Γεωργιούπολη, πήγε για μπάνιο και έχασε τη ζωή του. Ανοίγει τις πύλες της για χιλιάδες προσκυνητές η Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνα στη Βόνη. Η Μονή, λέει, θα παραμείνει ανοιχτή σε συνεχή λειτουργία από Παρασκευή 10 Ιουλίου έως Κυριακή 19 Ιουλίου, ενώ από Δευτέρα 20 Ιουλίου έως Πέμπτη 30 Ιουλίου θα λειτουργεί από 7 το πρωί έως τα μεσάνυχτα. Πάμε flashnews.gr. Χανιά, εξακολουθεί να αγνοείται ο 65χρονος αλιέας στα Σφακιά, ψαροτουφεκάς, ολονύχτιες έρευνες του λιμενικού. Χανιά, αλλεπάλληλες συλλήψεις για ναρκωτικά στο λιμάνι της Σούδας. Ενίσχυση της προσβασιμότητας με νέους ανέπαφους κάδους στον Δήμο Χερσονήσου. Χανιά, φωτιά σε γνωστό καφέ εστιατόριο στο παλιό λιμάνι. Ευτυχώς ήταν έγκαιρη η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Χανιά, φωτιά σε χωράφι στο Κολυμπάρι. Έσπευσε η πυροσβεστική.

Νίκος Δημοτάκης, Μαδάρας γιος. Στέλιο καλημέρα. Γιούλη καλημέρα, καλημέρα, καλή εκπομπή σε όλη η παρέα μας. Όσους είναι συντονισμένοι, ευχαριστούμε, καλημέρα. Άντε πάλι τρέξιμο για τη φοιτητική στέγη. Στα ουράνια τα ενίκια παντού, και στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις, και σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, Χανιά. Πανικός. Η αναζήτηση της φοιτητικής κατοικίας είναι τώρα δύσκολη υπόθεση. Έχουν ανέβει τα ενίκια στα ουράνια, βλέπω εδώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του πανελλαδικού δικτύου e-Real Estate. Πανικός στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι περισσότερες διαθέσιμες κατοικίες έως 50 τετραγωνικά είναι άνω των 400 ευρώ το μήνα. Και στην περιφέρεια και στην Κρήτη, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά. Πολλοί λέει, σου λέει, θα μείνετε το χειμώνα, αλλά μετά θα φύγετε για να τον νοικιάσουμε στους τουρίστες και μετά να μας ξανάρθετε. Ναι, πόσο είναι? Ναι, έχουμε ένα κοτέτσι εδώ, πολύ οικονομικό, στα 250 ευρώ, πολύ ωραία είναι στο κοτέτσι. Έχουμε και ένα γκούμο. Έχουμε και το πατάρι. Έχουμε κάτι παλιά πράγματα μέσα, αλλά θα ξαπλώσει, θα σε βάλει. Έχουμε και εδώ ένα ωραίο, αλλά δεν έχει τουαλέτα. Αλλά μην ανησυχείς. Έχει στη γειτονιά, έχει κάτι χαρουπιές, κάτι ελιές, θα βολευτείς. Μην τα θες τώρα και όλα δικά σου. Λίγο θα ζοριστούμε, θα περνάει ο καιρός γρήγορα. Ναι, ναι, ναι. Μάνα, τελείωσα. Πολύ ωραία. Τελείωσα το πανεπιστήμιο. Αλλά έχουμε ένα χρέος τώρα εδώ, γιατί με τα ενίκια πήραμε και κάτι δάνεια. Θα χρωστάμε μέχρι τα 95 μας.

μας φιλί. Σαν μου πηγώ στην καρδιά, Μανώλης Μπουδαλάκης, Βαγγέλης Μπαμαλάκης. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μας τελειώνει το ημίωρο. Φίλε Γιάννη, καλημέρα και σε σένα. Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μέρη, γεια σου Μέρη. Καλή δουλειά, καλημέρα, καλημέρα. Ποιο ξεχάσαμε, θα δούμε μετά. 2892-053-500. Να χορέψουμε και ένα τακό έτσι να ηρεμήσουμε. Να χαλαρώσουμε, να μας πάει καλά η μέρα. Να σηκωθούν τα ζευγάρια. Πάμε με Μανώλη Αλεξάκη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί, 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
3: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο. Έτσι, γιατί περίεργα την είδα. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός. Για μισή κι εγώ περιμένω. Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του, για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30, σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 6985 710330 και 2830 54727. Αν ήταν μια... Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε. Έχω πετάξει μαζί σου
4: σε κάθε φύση. Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο
7: στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
8: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Η παλιά γενιά συναντά τη νέα σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, κέφι και παράδοση.
10: Με το δικό σου το σέβδα βραδιάζει ξημερώνει.
9: Ο αγαπημένος Γιώργος Παπαδάκης, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, συναντά επί σκηνής τον πολλά υποσχόμενο νέο λιράρι Δημήτρη Βαρδάκη. Η παλιά γενιά συναντά τη νέα, αποδεικνύοντας πως η κριτική παράδοση συνεχίζεται δυναμικά από γενιά σε γενιά.
10: Πέρασε εκείνος ο καιρός.
9: Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στον όμορφο Αμυρά Βιάννου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά σας προσκαλεί σε ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
10: Χιλιάδες είναι οι αναμνήσεις.
9: Μαζί τους, ο Νικόλας Λουλάκης και ο Κωστής Καπαρός στα λαούτα, καθώς και ο Δημήτρης Λυράκης στον Πάσο. Ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε τώρα στο 69-77-40-12-94. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον Αμυρά Βιάννου. Γιώργος Παπαδάκης, Δημήτρης Βαρδάκης. Μια μουσική συνάντηση που ενώνει το χθες με το σήμερα. Γιατί η παλιά γενιά συναντά τη νέα.
10: Πολλές φορές προσπάθησα.
9: Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάννου. Σας περιμένουμε.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής...
17: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Μιχάλη Σταυρακάκη, σε ρωτόκριτο. Έτσι μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα με ρωτόκριτο. Καλημέρα με κριτικό να μας αγανιά. Καλημέρα παντού σε όλη την Κρήτη. Την Ελλάδα, Ευρώπη, πλανήτη εκτός. Στο Milky Way. Στο γαλαξία μας. Γεια σου Μαρία Μαυρουδή. Καλημέρα, καλημέρα, όμορφη Τετάρτη. Η μοίρα μου με δίκασε, χαρά να μη γνωρίσω. Και σαν θα τύχει να τη βρω που τη γυρεύει πίσω. Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστούμε Μαρία. Να είσαι καλά, καλό καλοκαίρι. Πάμε γιατί είναι ώρα μας.
1: Ώρα για σπορ.
0: Χαμό στο Μουντιάλ. Φανταστική πρόκριση για την Αργεντινή στους 8, ενώ είχαν 0-2 από την Αίγυπτο. Νομίζω μέχρι το 78, μετά το γύρισε 3-2. Η Ελβετία 4-3 στα πέναλτι την Κολομβία και θα παίξει στους 8 με την Αργεντινή. Ο Γιαμπουσέλε στο μπάσκετ, στο Παναθηναϊκό, έκλεισε λέει τον Γάλλο NBA για 3 χρόνια, λένε Αμερικανοί. Γιαμπουσέλε. Έφτασε στην Αθήνα ο Μπόγκα πάλι για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Ανακοινώθηκε και επίσημα από την ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο ο Κάιρινεν στην Ολλανδία για την προετοιμασία. Πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου. Live Sport παιχταράδες λέει παίρνει ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Τα νέα αποκτήματα λέει είναι ο Μπραγκού Μπάντιο, ο Μπόγκα, κανένα δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων καλή θα είναι. Και τώρα για Μπουσέλε. Sport Day. Γαλαξίας πήρε φορά ο μπασκετικός Παναθηναϊκός με μια σειρά εντυπωσιακών κινήσεων. Αθλητική ώρα το σπορ. Υπέγραψε ο Γκαζόνι για 4 χρόνια παίχτης της ΑΕΚ ο Καϊρινέν. Φως σήμερα το πρώτο φιλικό με την Πακόβ Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο. Κόκκινος πρωταθλητής και Στάνιτς και Ρόκα για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ ωραία.

0: όλος ο κόσμος λέει αφήστε τον ένα καίγεται αίμα μοναχός που φταίει.
1: Κώστας Μουντάκης, δώσ' μου απ' τα χείλη σου κρασί. Ωραία αυτή η έρευνα, ασπίδα για την ψυχική υγεία, η μεσογειακή διατροφή. Μειώνει τον κίνδυνο της κατάθλιψης, έτσι έχουμε ξεχάσει και τη μεσογειακή τροφή και τρώμε Αμερικανιές. Κάτι χάρμπουκερ, κάτι τηγανιτά, κάτι το ένα το άλλο, τι είναι αυτά. Και να τα προβλήματα, και να τα ψυχολογικά, και να τα νεύρα. Λέει εδώ η καινούργια έρευνα. Όπως διαπίστωσαν λέει οι ερευνητές, η μεσογειακή διατροφή μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης διαταραχών όπως η κατάθλιψη. Με το ελαιόλαδο μας το αγνό, με τη σαλάτα μας τη χωριάτικη, με τον τάκο μας έχει... τι να σου πω τώρα, με τα ψαράκια μας. Τα αποτελέσματα λέει δείχνουν ότι τα ωφέλη της μεσογειακής διατροφής στην ψυχολογική ευεξία φαίνεται να είναι σημαντικά ακόμα και σε περιόδους έντονου στρες. Δεν έχεις παρατηρήσει καμιά φορά που έχεις βγει και έχεις φάει junk food και έχεις σκάσει και μετά είσαι χάλια και δεν μπορείς να κοιμηθείς και την άλλη μέρα και να τα νεύρα. Γι' αυτό να έχουμε το νου μας. Ας δεν μπορεί να σκάσεις τώρα το καλοκαίρι. Προσοχή. Να κάνει κανένα καύσωνα, να έχεις φάει και πολύ, έκρηξη. Πάμε να θυμηθούμε μια ωραία ρήμα, μάλλον μαντινάδες που μας είχε πει πριν λίγες μέρες η φίλη μας η Νίκη Λεονταράκη για τη μοίρα και όχι μόνο.
2: Στο όνειρο λέει εστηρίχτηκα μήπως χαρά μου δώσει, μα η μοίρα μου με ξύπνησε προτού να ξημερώσει. Ήθελα να έχεις πρόσωπο μοίρα να σε γνωρίζω, να σου το πω δημόσια πως δεν σε υπολογίζω. Μοίρα μου ζάιντα κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου και δεν αφήνεις να φανεί ποτέ το πρόσωπό σου. Φαίνεται θα σε άσχημη πράγμα που σου ταιριάζει και βγάζεις την κακία σου σ' όποιον δεν κάνεις χάζει. Μοίρα μου μάθε η ομορφιά είναι στο χαρακτήρα και δεν εξαγοράζεται με πλούτη και βραβεία. Σε μια προσωρινή ζωή θα ρω πως δεν αξίζει να χτίζει ο ένας όνειρα κι άλλος να τα γκρεμίζει. Άλλαξε μοίρα πρόσωπο και μάθε πως γελούνε, γιατί είναι κρίμα άδοξα τα χρόνια να περνούνε. Παρόλα αυτά λέει δεν πίστεψα μοίρα ότι υπάρχει ένας απρόσωπος εχθρός. Μαζί μου ήταν άσχη. Η μοίρα είναι απρόσωπος εχθρός και όλοι χτυπούνε. Δεν μάθαμε κατάματα το φταίχτη να κοιτούμε. Πάντα στον πόνο λέει ο άνθρωπος τη μοίρα του θυμάται και την ευρίζει άφοβα. Για δεν αντιλογάτε. Εμάθαμε στα βάσανα τη μοίρα να χτυπούμε και προσποιούνται οι ένωση, το χέρι να κρατούνε. Πόσες φορές λέει αμάσιστες αλήθειες καταπίνω, γιατί δεν ήθελα κι εγώ του ίσουτος να γίνω. Μα είναι κρίμα λέει κι άδικο, μα είναι κρίμα λέει κι άδικο να κρύβεις την αλήθεια, να αφήνεις τους διπρόσωπους να λένε παραμύθια.

Νικούργος Πασπαράκης. Μας τελειώνει και η δεύτερη ώρα. Καλημέρα. Είμαστε πάντα παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννης Κολετάκη στο Κέντρο των Μερών. Υπέροχα κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα. Παντρεύεσαι, αραβωνιάζεσαι, βαφτίζεις, θες να κάνεις δώρο στο άλλο σου μισό, ό,τι θέλεις, εδώ είμαστε. Χρυσοχοϊό Γιάννης Κολετάκης. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Βασίλη, καλημέρα. Πάμε, πάμε με Δημήτρη Αλεξάκη και επιστρέφουμε.

Θες να κάνεις δώρο στο άλλο σου μισό, ό,τι θέλεις, εδώ είμαστε. Στο χωριό Γιάννης Κουλεντάκης. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Βασίλη, καλημέρα. Πάμε, πάμε με Δημήτρη Αλεξάκη και επιστρέφουμε.

0: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 10. Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
1: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
2: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
1: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
2: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
3: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
7: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.

0: Μπελέντο. Πολυκαρπικό. Αυτοκλαδευόμενο. Κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο οίδιο.
1: Μπελέντο. Καρπό σκουροπράσινο με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
0: Μπελέντο. Το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
1: Μπελέντο. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
2: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
3: Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Κοτόπουλο άρτας και πίνδου 3,90 το κιλό. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο 11,39 το κιλό. Γάλα Delta Milk 1,5 λίτρο 2,19. Σέρκοβα βότκα 700 ml 12,90. Κοκακόλα κουτί 5-1 και 0 4,14. Ούλτρεξ Σαμπουάν 360 ml 2,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 2,57. Φρουίζε λεγιώτης 1,38. Νερό ρούβας 1,5 λίτρο η εξάδα 1,58. Νέσκαφε 100 γραμμαρίων 4,49.
2: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
4: Ποιότητα, κορυφαία ασφάλεια, δεδομένη εξυπηρέτηση, άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
9: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
8: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπαντιδάκη.
9: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
8: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον πάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχήστρωση Η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρεκόρντ.
9: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
8: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
10: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μία προσφορά.
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
10: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
10: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

0: Έτσι μπήκαμε στην τρίτη ώρα με νέα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης, του χρόνου η μηχανή. Λίγο πριν ακούσαμε και Πέτρο Μαρούλη, Καστρινή. Είναι Τετάρτη 8 του Ιούλη, καλπάζει το καλοκαίρι, ε. Πρέπει να το καταλάβουμε, φτάνουμε σιγά σιγά στα μισά του. Στα μισά του δρόμου, του καλοκαιριού. Λοιπόν, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης, από τις 8 στον αέρα. Εδώ είμαστε. Γεια σου Κλειό, καλημέρα και σε σένα, να είσαι καλά. Μαντινάδες, με θέμα δικάστηκα, με δίκασε η μοίρα μου ο Θεός. Με δικάσαν οι άνθρωποι. Δεν με βάνουν οι τόποι. Πάμε για μια γρήγορη ενημέρωση. Χανιά, συλλήψεις για ναρκωτικά στο λιμάνι της Σούδας. Μέσα σε 2 μέρες συνέλαβαν 6 άτομα. Αυστριακός καλλιεργούσε δεντρίλια κάναβης στο σπίτι του στον Αποκόρονα. Χανιά, φωτιά σε κατάστημα στο παλιό λιμάνι, κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Ηράκλειο στο νοσοκομείο Ανήλικος μετά από παράσυρση. 2 σεισμούς ξημερώματα, 3,7-3,8 ρίχτερ σε Λασίθη, σε Χανιά. Αγνοείται ψαροτουφεκάς στα Σφακιά, επιχείρηση του λιμενικού για τον εντοπισμό του. Ηράκλειο, υπόθεση ναρκωτικών με ροζ κοκαίνη, προφυλακίστηκαν οι 2 συλληφθέντες. Έχασε τη ζωή του στη θάλασσα 75χρονος αλλοδαπός στην Γεωργιούπολη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα Τετάρτη, 2 νομούς στην Κρήτη, σε Ηράκλειο και Λασίθη, επίπεδο 3. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.
1: Ο καιρός.
0: Σύμφωνα με την ΕΜΗ, στην Κρήτη σήμερα γενικά έθριος ο καιρός. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι προς απόγευμα. Στα ορεινά του νησιού, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Ναι, καλημέρα!
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους!
0: Γεια σου Τόνια, καλώς όρισες, τι κάνεις!
2: Καλή Τετάρτη σε όλους, μια χαρά είμαι, δόξα τω Θεώ, μια χαρά!
0: Να είσαι πάντα καλά!
2: Πάμε να πούμε την καλημέρα μας σε όλους, στο Μανώλη στο Μεσοχωριό με τη Μαρία, το Μαθιουδάκη, στον Υγεία του Χανουράκη το φίλο μου, στον Κώστα το Γουβεράκη με την αγάπη μου και στο Χαραλάμπη, στο Κουστόνο, σε όλους!
0: Σε όλη την παρέα μας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.

Γεια σου φίλε Γιώργο, καλημέρα, καλημέρα. 28-92-053-500. Και καλημέρες γεματινάδες. Βιόλα μου εμαράθηκε στη μάνιτα τα αέρα, παρόλο που σε πότιζα 2-3 φορές την ημέρα. Τη μέρα, ναι. Ματινάδα του Ευθύμη Ζαχαριουδάκη, ωραία. Και μια ακόμα δικιά του. Το λίγο γίνεται πολύ και το πολύ λιγαίνει. Το μόνο από δε χαλά η αγάπη η εμπιστεμένη.

Κάθε καινούριο λέει σήμερα το, στο, κάθε καινούριο σήμερα στο αύριο ελπίζω να είμαι κοντά σου όπως χθες, δίπλα σου να βαδίζω. Μαντινάδα της Μάρος Γεωργιλαδάκη. Και μια ακόμα δικιά της. Αστέρι μου, εφώτισες και έλαμψες τη ζωή μου και έδωσες φως στη σκοτεινιά που είχε η ψυχή μου. Καλημέρα.

0: καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς ήρθε Μαρίκα.
1: Καλά είμαστε.
0: Καλά είμαστε.
1: Μπράβο, πάντα καλά. Έχει να είναι όλο ίδιο. Ο κόσμος. Και θα πω εγώ τη Μαντινάδα του Καλογεράκη, γιατί δεν ξέρω να λέω στιγμιαίες Μαντινάδες. Αλλά καμιά φορά κάθομαι και γράφω, το γράφω καλά.
0: Ωραία.
1: Με μάθετε που τόσα χρόνια, 10 χρόνια και πάνε τώρα.
0: Έτσι, σύνταξη θα σου δώσουμε.
1: Πω, να μου δώσω σύνταξη.
0: Έτσι.
1: Θέλω. Λοιπόν, όλο τον κόσμο αγαπώ και έτσι έχω στην καρδιά μου μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου.
0: Διάσημη Μαντινάδα, διάσημη.
1: Είναι ότι πρέπει η Μαντινάδα για όλο τον κόσμο. Να περνάτε καλά εσείς η νεολαία, να μην φύνετε στιγμή ακμετάλλευτη. Γιατί άμα φτάσετε στην ηλικία μας, τότε δεν μυρίζει τίποτα, μόνο ύπνος.
0: Μια χαρά, κάθε ηλικία έχει τα καλά της και τα κακά της.
1: Πάμε και για μπάνιο τώρα που δεν φυσάει, μπορώ να κάνω κανένα μπάνιο.
0: Καλές βουτιές, καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Χαράμι να σου γίνουν οι τόσες μου θυσίες, αφού η σκληρή σου η καρδιά δεν έχει ευαισθησίες. Γιάννη Ζαχαριουδάκη από το Δράχτη. Και μια ακόμα δικιά του, έτσι είναι πάντα η ζωή και η φύση των ανθρώπων, να ψάχνουν για το σωστό συχνά με λάθος τρόπο.

0: Καλημέρα και στη Δέσποινα, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα.
1: Καρδιές με χωρισμό, καρδιές με χωρισμό πλήγες.
0: Σαριδάκης, Κακουδάκης, Πετσάκης.

0: Πάμε, πάμε να το κλείσουμε το ημίωρο. Περάσαμε τις 10.30. Πάμε με πολιτικό τύπο. Πάμε καθημερινή ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35. Αλλά για τον Τραμπ, για τον Ερντογάν κτλ. Εκεί στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Τα νέα, πολλές υποσχέσεις, σοου και παζάρια. Σύνοδος ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες. Απογευματινή πάλι για τον ΝΑΤΟ. Πούντο, ΝΑΤΟ. Γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο. Εφημερίδα των συντακτών, Σουλτανάτο λέει. Για τη σύνοδο πάλι, ριζοσπάστης πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη. Επίκαιρη ερώτηση του Κουκουέ στη Βουλή. Έχουν ξεφύγει τα ενίκια. Ελεύθερος τύπος, νέες υποσχέσεις και παζάρια. Έχει φωτογραφία Ερντογάν και Τραμπ. Γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, έρευνα πίνακες με τιμές διαμερισμάτων, ο χάρτης των φοιτητικών ενοικίων. Έχουν πάει στα ουράνια. Κόντρα τα έδωσε όλα ο Τραμπ στο φίλο του Ερντογάν, αναβαθμισμένος ο ρόλος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και τη Μεσόγειο. Ελεύθερη ώρα, μεγάλος νικητής ο Σουλτάνος, λέει η εφημερίδα, σοου Ερντογάν με Τραμπ στο Λευκό Παλάτι. Δημοκρατία τα πήρε όλα ο Σουλτάνος. Στο περιθώριο λέει η Ελλάδα εξαιτίας του Μητσοτάκη. Έτσι λέει. Σταρ, όργιο στη Θαλαμυγό. Κρυφό όργιο χλιδής Άραβα Κρίσου στο Ιόνιο με 25 πολύ γνωστά μοντέλα. Με σαμπάνιες βλέπω εδώ ωραία πράγματα. Μαζί λεφτά, μαζεύεις κόσμο. Γιατί κατάλαβες τώρα δηλαδή, δεν κατάλαβα. Άσε μας. Σαουδάραβα. Με τα 25 μοντέλα.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
3: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
2: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός.
3: 2:30 και εγώ περιμένω.
2: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30, σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Loggia Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69.85 7.10.3.30 και 28.3.10.54.7.27.
3: Αν ήταν μια...
2: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
3: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
7: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
8: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
9: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός οίκος Ακάτα δίνει τη λύση με τη Mancap.
10: Mancap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
9: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
10: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
9: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
10: Με πολύ γλυκιά γεύση.
9: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
10: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
9: Τι άλλο να ζητήσεις? Mancap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
10: Mancap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Ακάτα.
11: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
12: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
11: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
13: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου, έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
16: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
17: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
16: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
17: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
16: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
18: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
16: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
18: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
19: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
20: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Καλημέρα. Αν είσαι Ρόδο θα φανείς όσο περνά ο χρόνος μέσα στα άγρια κλαδιά που άφηκε ο πόνος. Ωραία. Μαντινάδα της Δέσποινας Παντιδάκη. Και μια ακόμα δικιά της. Βάλε τα ρούχα τσιχαράς πόνε μου να τσιμιάζεις τα όνειρά μου τα φτέχα. Τα όνειρά μου ταυτόχα δε θέλω να τρομάζεις. Επικοινωνείτε μαζί μας. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. 28-92-053-500. Μαντριάνες με θέμα. Με δίκασες. Δικάστηκα να σ' αγαπώ. Με δίκασε η μοίρα μου. Ισόβια. 28-92-053-500. Για καλημέρες Μαντριάνες και ό,τι άλλο καλό έχετε.
1: Πόσες φορές τα δάκρυα πνιγούνε.
0: Γεια σου Βαγγελιό, καλημέρα και σε σένα. Πόσες καλημέρα.
1: Πόσες τα δάκρυα πνιγούνε τη φωνή μου.
0: Καλημέρα και στην Ελπίδα.

0: Ναι, καλημέρα. Καλώς και τη Μαρία.
1: Και πώς... Άσε καλά.
0: Και είσαι καλά Μαρία, τι γίνεται?
1: Καλά Μανώλη, καλά.
0: Πώς πάνε τα αστερούσια, μορφαίνουνε και πάνε?
1: Όμορφα, πανέμορφα είναι τα αστερούσια.
0: Ωραία,
1: πανέμορφα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Και πάνε και οι προσκυνητές και ανταποχορταίνουνε.
0: Παναγία μου.
1: Να καλημερίσω την κυρία Αντωνία που πήγε προφέρας με την οικογένειά της και δεν ποδηγάται, να μου λέει την ομορφιά που απόλαυσε.
0: Ναι.
1: Στο Ηράκλειο. Να χαιρετήσω όλο τον κόσμο Μανώλη. Και να σου πω εγώ γιατί. Εγώ δεν δικάστηκα και δεν το θεωρώ. Δεν το...
0: Ανάλογα πώς το παίρνει καθένας. Άλλος λέει με δίκασε η μοίρα μου.
1: Μπράβο. Το δικαστήριο.
0: Άλλος μπορεί να πει έτσι είναι η ζωή, άλλος. Εντάξει, ανάλογα.
1: Εντάξει. Εγώ Μανώλη τη χαίρομαι τη ζωή όπως τη είδε και ο Θεός. Και δόξα τω Θεώ, του λέω κάθε μέρα. Όπως είναι. Όπως είναι την εκαμαρώνω. Και με τα δύσκολα και με τα εύκολα και με όλα. Αλλά έχω όμως και μια γειτόνισσα πάει στην αυλή μου τα 30 χρόνια που δεν την έχω ημνήσει ακόμη. Και άκου τώρα Μανώλη.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές λέει στη ζήση μας πράγματα μας συμβαίνουν που μας πλουτίζουν τη ζωή και μας την ομορφαίνουν. 30 χρόνια είναι εδώ που έχω στην αυλή μου. Μία Αγία άγνωστη που ήταν στη ζωή μου. Ήρθενε θαυματουργικά στον ύπνο ένα βράδυ και φώτισε μου τη ζωή από το βαθύ σκοτάδι. Είχα μεγάλη άγνοια, δεν ήξερα για εκείνη πώς πέρασε τα μέγιστα μαρτύρια κι οδύνη. Το 17 μετά Χριστό οι άθεοι μαθαίνουν πως ήταν μια κοπελιά που μάθια δεν χορταίνουν. Ήταν 18 χρονό που έλαμπε σαν τον ήλιο και ολομόναχη ήταν σε ένα μεγάλο σπήλιο. Μια ασκητική ζωή στην έρημο να κάνει, παρθένα και αμόλυντη ήθελε να ποθάνει. Μαθαίνει ένα στρατηγός για εκείνη την Αγία και διατάσσει το στρατό τα άγρια θηρία. Να πάνω του τη φέρουνε την ήθελε μπροστά του, γιατί ήταν απερίγραφτη η περίεργιά του. 24 Σεπτεμβριού στο σπήλαιο πηγαίνουν και την Αγία παίρνουνε χωρίς να περιμένουν. Αυτή αμέσως ένιωσε, είδα την ανημένη και άμαχη και ατάραχη πηγαίνει η καημένη. Είχαινε μεταμορφωθεί για να μην τους αρέσει, μα αυτή ήταν ανένδοτη και δεν αλλάζαν θέση. Λέιτος, ανημένεται τα ρούχα μου να βάλω και κάποια άλλα πράγματα στη βούρζα μου να πάρω. Στη μέσα μπάντα της σπηλιάς πάει και γονατίζει και για τη σωτηρία ζει στο Χριστό ελπίζει ότι δεν πρόκειται ποτέ σε άθεους να αφήσει αφού εκείνο μοναχά είχε να αγαπήσει. Τότε το θαύμα γίνεται και το χαράκι ανοίγει και σας εντώνει ανάλαφρο το σώμα τη τυλίγει. Το σώμα εξαφανίστηκε δια μαγείας τρόπο. Και μια ευωδία σκόρπισε σε αυτό τον Άγιο τόπο. Οι στρατιώτες στην αυλή αρχίζουν να γριεύουν και την Αγία στη σπηλιά μπήκαν να γυρεύουν. Αλλά δεν βλέπουν τίποτα. Μένουνε μαραμένοι και από τότε μέχρι σήμερα η απορία μένει. Τούτο το περιστατικό έγινε στη Συρία και εκεί την εγιορτάζουνε αυτή τη Μέγα Αγία. Μάρτυρας εις Απόστολος έγινε του Κυρίου. Γι' αυτό το φως το στέφανο πήρε του μαρτυρίου. Σε ευχαριστώ Αγία μου που ήρθε στη ζωή μου και έγινες φως στη σκοτεινιά της άθλιας ψυχής μου. 30 χρόνια στην αυλή γειτόνισσα την έχω και δίνει μου τη δύναμη για να μπορώ να αντέχω. Αυτή η Μανώλη είναι η Αγία Φέκλα. Την έχω εδώ ένα μικρό προσκυνητάρια τιμίζει γιατί πραγματικά ήρθε στη ζωή μου όπως σας γράφω. Έτσι ένα βράδυ χωρίς να την ξέρω, χωρίς τίποτα.
0: Σε όνειρο.
1: Σε όνειρο Μανώλη την είδα. Και τότε έμαθα για εκείνη από το θείο μου τον Παπαγιάννη τον Αείμνηστο ότι ήταν η πρώτη εις Απόστολος που μαρτύρησε για τον Χριστό. Εκείνη την εποχή που πιστεύανε στον Χριστό και.
0: Και εσύ για να την τιμήσεις έφτιαξε ένα προσκυνητάρι στην αυλή σου.
1: Αυτή
0: και από τότε...
1: βέβαια η Αγία ήταν στη Συρία, αλλά λόγω των πολέμων εξαφανίστηκε και αυτό το μοναστήρι που την είχανε.
0: Το προσκύνημα.
1: Να πούμε ότι το σώμα της λέει μπήκε μέσα, άνοιξε το χαράκι, μπήκε το σώμα της μέσα και χάθηκε μέσα το χαράκι, εκεί παρέμεινε και δεν μπορούσαν αυτοί που τις γόναν να τη
0: βρουν.
1: Ένα μεγάλο θαύμα λοιπόν. Που αν δεν γινόταν η πολέμη, θα πήγαινα και στη Συρία να προσκυνήσω αυτό το Άγιο Μέρος.
0: Αλλά εκεί η περιοχή...
1: Αφού μου ήρθε στον ύπνο μου, Μανώλη, γιατί πραγματικά αυτά είναι σημαντικά πράγματα. Mm-hmm. Και λέμε, μα πώς, δεν πιστεύω με τα όνειρα. Καμιά φορά όμως είναι και κάποια σημαδιακά, είναι κάποια που είναι εκ Θεού για να γνωρίσεις ένα Άγιο, για να πιστέψεις.
0: Έτσι είναι.
1: Για να μάθεις
0: είναι θέμα πίστης, νομίζω, πάνω απ' όλα.
1: Έτσι, Μανώλη. Λοιπόν, για να σε τιμώ και εγώ, ότι έχω ένα μπροστινιτάρι εδώ στην αυλή μου και την έχω η καλύτερη μου γειτόνισσα που έχω εδώ.
0: Και καλύτερη φίλη.
1: 30 χρόνια. Πρωί βράδυ να κουβεντιάζομαι.
0: Να σε καλά, Μαρία, για τα ωραία μα είπε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εύχομαι η ευλογία τη Μανώλη να είναι σε όλο τον κόσμο.
0: Αμήν, αμήν. Ευχαριστούμε.
1: Να σε καλά, την αγάπη μου.

Καλημέρα και στη φίλη μας την Ελένη. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα. Καλή δουλειά, καλό καλοκαίρι. Με δίκασες. Με δίκασες, σε δίκασα.

0: Ακόμα λέει και στα όνειρα τη σκέψη μου ελέγχω. Δεν την αφήνω ελεύθερη, παρέα μου να σ' έχω. Μαντινάδε τη Μαρία Ανδρουλάκη. Ναι, καλημέρα!
1: Έλα Μάνο, εδώ είμαι κι εγώ.
0: Εδώ είσαι κι εσύ! Γεια σου Εύα, καλώς όρισες!
1: Ίδια εδώ ήρθαν και μόλις
0: από τη Βρύση, έφερες νερό με τη στάμνα?
1: Από όλα έφερα.
0: Από όλα έφερες, ωραία.
1: Και βερίκο, κατσεφρούτα, ωραία. Και πατάτες και από όλα έφερα.
0: Έτσι, όλα τα καλά του κυρίου.
1: Όλα τα καλά στη λαϊκή μας τα, τα βρείτε.
0: Οι τιμές τα λέγανε. Τζιπημένα λίγο μου φαίνεται.
1: Άμα ήταν το πράγμα καλό, ήταν καλό.
0: Ναι, είναι προσφορά και ζήτηση.
1: Εδώ, άμα πάρεις από τα δεύτερα και όλα αυτά.
0: Ανάλογα, τέλος πάντων.
1: Έλα λέει κι ας είναι στο όνειρο, έστω και φευγαλέα, πως είμαι πάλι αμοναχή να διώξω την ιδέα.
0: Έτσι.
1: Δεν ξέρω τι είσαι, ναι. Ούτε σ' άκουσα.
0: Ούτε μόνο εγώ δεν ξέρω τι τα έχω, ναι.
1: Εσύ, να σε ματιά, να σε ξεματιάσω, αν έχει τίποτα. Μάνο, καλημέρα, καλημέρα.
0: Να σε καλά, καλή ξεκούραση.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργο Λεκάτσι, καλή σου μέρα.
0: Γεια σου Εύα, καλή ξεκούραση, καλημέρα.
1: Μάνο, ευχαριστώ, γεια σου.

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και τη Μαρία μας. Τι κάνεις, Μαρία?
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλη την εκλεκτή μας παρέα. Είστε όλοι αγαπημένοι μου. Σας αγαπώ. Να πω τις μαντινάδες μου για όλους.
0: Να τσιπείς.
1: Εδίκασέ με ο Θεός. Δίχως χαρά να ζήσω. Παρέα με τον πόνο μου και δεν μπορώ να ζήσω. Εδίκασέ με η μοίρα μου. Να χάσω τη χαρά μου. Και δεν μπορώ να ζήσω πια. Παρέ μέσα στα βάσανά μου. Μία χαρά μου έδωσες και μου την πήρες πίσω. Παρέα με τον πόνο μου και δεν μπορώ να ζήσω. Ευχαριστώ, Μανώλη.
0: Να είσαι καλά, Μαρία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν πειράζει. Γεια σου, Μανώλη.
0: Γεια σου, Μαρία. Καλημέρα.

0: Καλημέρα! Καλημέρα!
1: Εδώ μόνο άκουσα την κυρία Βοντικάκη που μιλούσε στο τηλέφωνο, γιατί δεν ήμουν εδώ.
0: Να δεις, πού είχες πάει, Λαϊκή?
1: Είχα πάει στον Πύργο και τώρα ήρθαμε στο Θερμοκήπιο και μόνο που άκουσα την κυρία Βοντικάκη, λοιπόν την καλημερίζω. Την κυρία Βοντικάκη, την κυρία Νίκη, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Καλεντάκη. Όλες, όλες, η Μαρίκα, τα τσικολιά.
0: Να τσιπάρεις όλες, να τσιπάς στον Πύργο να πιείτε καφέ.
1: Και τις Ελένες και τις Ζωρίες και όλες, όλες.
0: Όλες.
1: Γιατί δεν αυτά.
0: Εντάξει.
1: Μονογιάζω.
0: Γεια σου, γεια. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς τη Δέσποινα, την Τζογκόντα της εκπομπής, το χαμόγελο. Τι κάνεις?
2: Έλα να σου πω.
0: Δυο.
2: Είσαι ο ήλιος και το φως, τα άστρα και το φεγγάρι. Χαρά σε αυτό που θα βρεθείς στο ίδιο μαξιλάρι.
0: Στο ίδιο μαξιλάρι. Ένα μαξιλάρι βάνει, δυο βάνει.
2: Θα
0: κουτουλούνε λίγο, αλλά τέλος πάντων.
2: Όπως το πετραμίγδαλο θα κάμω την καρδιά μου. Σαν του βοτό μου τα νερά τρέχουν τα δάκρυα μου.
0: Ωραία.
2: Βοριάς είναι τα μάτια σου, ελπίδα η ομορφιά σου, χαρά σε αυτό που θα βρεθεί στα ταξιδεύματα σου.
0: Είδες. Ωραία. Να είσαι καλά για τις ματινάδες σου, μερακλίνα η Δέσποινα. Καλημέρα. Γεια σου, Δέσποινα. Υπέρασε η ώρα. Ήμασταν από τις 8 στον αέρα, στο μικρόφωνο ήταν Μανώλης Λεκάκης. Ήμασταν παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννης Κουλεντάκης, στο κέντρο των μοιρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα, δώρα. Έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σας κάνει παρέα. Μέχρι τη μία θα σας δροσίσουμε με μαντινάδες και κριτικά τραγούδια. Καλημέρα. Καλά να είμαστε πάλι αύριο, πρώτα ο Θεός, στις 8 και κάτι.

0: με δέρνει.
1: Καλημέρα λέμε. Με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
2: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11. Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
6: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
4: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
7: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
7: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
9: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή, με την εγγύηση

0: των Πλαστικών Κρήτης.
1: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
2: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
3: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
2: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
3: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
2: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
3: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
7: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
8: Μιλιέ μου με τα μάτια σου.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
9: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα βέτρα, δεν ανθούνε.
7: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
10: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.

Καλημέρα παρέα, καλημέρα Κρήτη, Ελλάδα, κόσμε. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά και σήμερα Τετάρτη ζωντανά στον αέρα. Ήρθε πάλι η στιγμή να κάνουμε παρέα. Ραδιοφωνική παρέα. Με τα κριτικά μας, με τις ματινάδες μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Από τον Ερωτόκριτο στο Ηράκλειο, Ράδιο Μεγαλόνισο στο Ρέθυμνο, Κρήτη Κόρα Μαχανιά, Κρήτη FM στην Αθήνα, Ράδιο Προσπερίδη στη Σαντορίνη, Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Οπα! Πάμε να φτιάξει το κέφι μας. Πάμε ανεβασμένα, πάμε κριτικά. Και σας στέλνουμε στο πλευρό μας, την παρέα μας, να δροσιστούμε μαζί. 28 9 20 53 500. Και βγαίνουμε και στον αέρα. Και μηνύματα και mail. Και πολλή αγάπη. Εμμανώλη Αλεξάκη, ξεκίνημα.

0: 2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892-2892- Ο Γιάννης από Φανερωμένη.
1: Ο Γιάννης.
0: Ναι, από Φανερωμένη.
1: Ναι, Γιάννη, ναι, σε ακούμε.
0: Μπορείς να μου δώσεις του καβερτή την κόρη. Να πει με έτσι το ράδιο.
1: Του ταβερνιάρη κόρη ή το καφετζή.
0: Του καφετζή.
1: Του καφετζή.
0: Ναι.
1: Ο καφετζής λέει το τραγούδι, πιστεύω να είναι αυτό που καταλαβαίνω.
0: Ναι, καφετζή η κόρη στη μέση. Το παλιό που δεν έχω σταθεί. Και μέσα από το φαρμάκι.
1: Ναι.
0: Αμπέζε αγέρο βάλτα. Άμα σωστέ ο Σάρι.
1: Εντάξει Γιάννη, σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα.

0: Στον εγκρεμό εσύρθηκα κι είσαι ζωή μου αιτία. Ενώ θωρείς πως χάνομαι, δε δίνεις σημασία. Στον εγκρεμό κι αν βρίσκομαι, ακόμα επιμένω να σου φωνάζω σ' αγαπώ, μα απάντηση δεν παίρνω.
1: Ποιος από τους δυο μας?
0: Καλημέρα στον Νικόλα το Σταυρουλάκη. Καλό καλοκαίρι, καλό μεσημέρι. Μας έχει στείλει και μια ωραία ρήμα, θα τη διαβάσουμε σε λίγο. Καλημέρα και στον Ηλία το Φανουράκη. Καλημέρα Κουρσάρεα.

0: Μας έχει στείλει πάλι τα όμορφα του, τα ωραία. Και θα μας κάνει μία ανάλυση σήμερα για το δάκρυ. Τι είναι το δάκρυ? Ξέρετε, αν δεν ξέρετε, σε λίγο θα το αναλύσει ο σοφός μας άνθρωπος, ο Ηλίας ο Φανουράκης. Για να δούμε, λέει, τι ρόλο παίζει το δάκρυ στη ζωή μας. Σε λίγο, αφού ακούσουμε τη γραμμή, παρακαλώ. Τι χάσαμε τη γραμμή? Δεν χάσαμε όμως τον Αλεφαντινό και την αγάπη του τη μεγάλη. Γεια σου Αλεφαντινέ, γεια σου Μιχάλη, άχι, γλυκά που σε αγαπώ. Τώρα όμως την πιάσαμε τη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα
0: Τόνια.
1: Τι κάνεις φίλε Γιώργο?
0: Καλά είμαι.
1: Να σου ζήσει ο Εικονός, να το χαίρεσαι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Όπως επιθυμείτε να το δείτε, και γαμπρό στην εκκλησία. Μας φυλάξατε καμιά βουβουνιά, μας φυλάξατε?
0: Μπόλικες. Θα σου δώσω μόλις έρθεις.
1: Εντάξει φίλε Γιώργο, εντάξει, άντε καλημέρα.
0: Φίλοι μας, η Τόνια από το Ηράκλειο, τη στέλνουμε ό,τι παίζει.

0: χίλιες και δύο χιλιάδες. Καλημέρα φίλε Γιώργο Ταχμιτζάκη.
1: Χίλιες φορές το σ' αγαπώ, την ώρα λέγε μου το, την ώρα λέγε μου.
0: Μας στέλνει την καλημέρα του Γιώργος. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στην παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή εκπομπή.
1: Ξανά λέγε μου.
0: Καλή δροσιά Γιώργο.

Μιχάλης Αλεφαντινός και... Νίκος Γκονιανάκης. Σε ζωντανή εμφάνιση, ό,τι σκεπάζει ο ουρανός.

Σκέψη, καρδιά, ψυχή, ζωή. Όλα είναι μετά σένα. Και εσύ μου λες προσπάθησε να ζεις χωρίς εμένα.

0: Εκάηκα εις τη φωτιά, πάναψα μοναχός μου. Πάμε και στα Χανιά τα όμορφα.
1: Φωτιά.
0: Την πιο όμορφη καλημέρα στους πιο όμορφους ανθρώπους που έφερε ο Θεός στο δρόμο μου, λέει η Ρούλα Καναμπούχλη. Σε όλο το κορατήριο, στην αγαπημένη κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψίες, στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη, στην Κατερίνα του, στον καθένα ξεχωριστά. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση από εμένα και τον Άγγελο, λέει η Ρούλα Καναμπούχλη.
1: Και στα κατάβαθα τσιγίζει το.
0: 28-9-20 53-500 και βγαίνουμε αέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Κατερίνα.
2: Ευχαριστώ πολύ για την αφιέρωση. Μου είπαμε το μεγαλύτερο δώρο. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους τους φίλους μας. Να σου ευχηθώ να χαίρεσαι τον εγγονό, να είναι καλότυχο, να είναι όλο αυτό ο δρόμος του όλο χαρές γεμάτο. Να χαίρεσαι τα παιδιά να έχουν καλή στα διαδρομία τα διδυμάκια σου και όλη σου την οικογένεια. Και σε όλους τους φίλους λοιπόν να χαρίζω με αγάπη, όπως λέει χίλιες φορές θα σ' αγαπώ ο Μιχάλης Αλαφαντινός. Θα σε πω εγώ χίλιες φορές θα σ' αγαπώ, χαλάλη σας το κάνω. Γιατί μου δίνετε δύναμη στον ουρανό και φτάνω. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους. Θα απουσιάσω τώρα για μερικές μέρες για κάποιο μικρό προβληματάκι υγείας. Μόνο σας εύχομαι καλή εβδομάδα, όλο υγεία σε όλους τους φίλους μας. Με το καλό πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα να σας ξανακούσω όλους χαρούμενους και υγιείς. Και ευχαριστώ όλους τους φίλους μας, όλους που τηλεφωνούμαστε, που με έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουμε μιλήσει, να είναι υγιής όλος ο κόσμος, χαρούμενος και καλές εκπομπές.
0: Σε ευχαριστώ και εύχομαι περαστικά στο πρόβλημα της υγείας.
2: Ευχαριστώ κύριε Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και καλή επιστροφή τη Δευτέρα.
2: Εύχομαι σε όλους μας να είμαστε καλά και να ευχηθώ και στην κυρία Δέσποινα περαστικά, στην κόρη που περνάει ένα Γολγοθά αυτές τις μέρες, και η ανιψιά μου, η Αμαλίτσα που έχουν ένα σοβαρό με το άτιμη αρρώστια αυτή πρόβλημα και ζουν ένα Γολγοθά.
0: Περαστικά σε όλους.
2: Η Παναγία κοντά τους να γυρίσουν γρήγορα στα σπίτια τους, να μια καλύτερη μέρα.
0: Η Παναγία και ο Άγιος Ευμένιος εδώ που έχουμε κοντά μας, να μας...
2: Και όλοι οι Αγίοι να μας δίνουν δύναμη να παλεύουμε ό,τι μας φέρει η μοίρα.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μου και την αγάπη μου σε όλους σας.
0: Καλημέρα. Νίκος Χιάρης Ζαχαριουδάκης. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με Σκορδαλό. Μόνο εκείνος που αγαπά. Ζωντανή εμφάνιση.

0: χίλιες φορές δίκες.
1: Νίκος Χιάρης Ζαχαριουδάκης, και φτάσαμε 11:30. Επιστρέφουμε σε λίγο με το ποίημα του Νίκου του Σταυρουλάκη, του Νικόλα του Σταυρουλάκη, και μετά σοφάλογε του Ηλία του Φανουράκη για το δάκρυ στη ζωή μας. Σε λίγο εδώ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη, σποραδικές βροχές και καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο, Εύβοια, ορεινά Ηπείρου, ανατολική και δυτική Στερεά και Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά, βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 31 Ηράκλειο, Κος, Νάξος, Πάρος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, 32 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Κέρκυρα, Μύκονος, Σύφνος, Χανιά, Θάσος, Λίμνος, 35 Αθήνα, Σπάρτη, Τρίκαλα, Καλαμάτα, Γιαννιτσά.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης, απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
2: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
0: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
5: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
0: Παρασκευή 17 Ιουλίου, μία βραδιά σεισμός.
5: Δυόμιση κι εγώ περιμένω.
0: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του, για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 6985-710-330 και 2830-54727.
5: Αν ήταν μια...
0: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
5: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
6: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή. Και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Η παλιά γενιά συναντά τη νέα σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, κέφι και παράδοση.
5: Με το δικό σου το σέβδο να βιάζει ξημερώνει.
6: Ο αγαπημένος Γιώργος Παπαδάκης, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, συναντά επί σκηνής τον πολλά υποσχόμενο νέο λιράρι Δημήτρη Βαρδάκη. Η παλιά γενιά συναντά τη νέα, αποδεικνύοντας πως η κριτική παράδοση συνεχίζεται δυναμικά από γενιά σε γενιά.
5: Πέρασε εκείνος ο καιρός.
6: Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στον όμορφο Αμοιρά Βιάνου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμοιρά σας προσκαλεί σε ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
5: Χιλιάδες είναι οι αναμνήσεις.
6: Μαζί τους, ο Νικόλας Λουλάκης και ο Κωστής Καπαρός στα λαούτα, καθώς και ο Δημήτρης Λυράκης στον Πάσο. Ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε τώρα στο 69-77-40-12-94. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον Αμοιρά Βιάνου. Γιώργος Παπαδάκης, Δημήτρης Βαρδάκης. Μια μουσική συνάντηση που ενώνει το χθες με το σήμερα. Γιατί η παλιά γενιά συναντά τη νέα.
5: Πολλές φορές προσπάθησα.
6: Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμοιρά Βιάνου. Σας περιμένουμε.
7: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
7: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
8: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
9: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
10: Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Η Παγίδα του Ρομπέρ Τωμά. Μια αστυνομική κωμωδία. 5η 9 Ιουλίου, Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, ώρα 9 το βράδυ. Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Τηλέφωνο 6932-85-86-24. Τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ, ειδικές κατηγορίες 12.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
7: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Ζηλεβετιά. Με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Επιστροφή Νίκος Ζωηδάκης. Για όλους τους μερακλίδες και τις μερακλίνες που ευτυχώς έχουμε αρκετούς.
1: Το μερακλί στο γλέντι του, στο γλέντι του, στο γλέντι του ο μερακλής.
0: Καλημέρα στην Κρήτη, σε όλους τους κριτικούς και σε όσους αγαπούν την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Και λέει το Μιχαλιού, από τη Μεσαρά η Κρήτη είναι όμορφη και όλα τα χωριάτζι έχουν την ιστορία τους και είναι τα παιδιάτζι.

0: και μαρούβα κρασί από παλιό βαρέλι. Ο παλέ, από παλιό βαρέλι.
1: Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιούλη που μας ακούει. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή να έχεις και σου εύχομαι μια όμορφη μέρα να έχεις. Εσύ και όλοι η όμορφη παρέα μας που ακούει ερωτόκριτο. Ευχαριστούμε Γιούλη, καλό μεσημέρι, καλό καλοκαίρι. Καλημέρα Ρέθυμνο, καλημέρα Ευαγγελία για πιτζάκι. Μας ακούει η Ευαγγελία και τι μας γράφει. Καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή και καλή ακρόαση σε όλους. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους μου ευχήθηκαν για το γάμο του γιού μου. Ιδιαιτέρως θα ευχαριστήσω τον Αντώνη Κουκλινό, τη Μαρία του και τον Μιχάλη Γαλανάκη που παρά την μεγάλη απόσταση παρευρέθηκαν και μας τίμησαν με τα όμορφα λόγια τους. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου στην αγαπημένη κυρία Γοντικάκη για τις ευχές της και για την αγάπη που εισπράττω από αυτήν. Να είστε όλοι σας καλά, να έχετε υγεία και μόνο χαρές στα σπίτια σας. Ευαγγελία για πιτζάκι, να χαίρεσε το ζευγάρι και όλη την οικογένεια. Πολλά πολλά παιδιά και εγγόνια και δισέγγωνα να έρθουνε. Παρακαλώ. Ζωηδάκι και... Πού πάμε το καλοκαίρι? Διακοπές. Το καλοκαίρι στο νησί.
2: Αχ αυτό το καλοκαίρι, στήσα στη παλιά στα μέρη. Στο νησί το καλοκαίρι, βάστα.
1: Ο οδηγός μας ο Γιώργος Καραγιώργης.

0: σε χάσω.
1: Καραγιώργη, και βγαίνουμε αέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα μου σε όλα τα κρατήρια, όλες τις Συρίες, όλους τους φίλους του Ερωτόκριτου, με την αγάπη μου. Εγώ τα κρατήρια όλο καλημερίζω και ένα παλάτι στην καρδιά μέσα για όλους χτίζω και θα πω και δύο μαντινάδες. Εγώ στον Ερωτόκριτο από την πρώτη μέρα πάνηξε ως άγνωστη έβγαινα στον αέρα. Η μαντινάδα κέρδισα όμως το ραδιό μου και τότε το φανέρωσα το όνομα το δικό μου.
1: Παίζει ακόμα, παίζει.
2: Ανεβάλλεσε το ηχείο. Τον κόσμο χαλαγιώργο.
1: Ωραία, ωραία.
2: Είναι πολύ ωραίο, ναι, ναι. Αλλά από την πρώτη μέρα πάει ξαροτόκριτος, εγώ έβγαινα και η παρέα μας η άλλη μεγάλη. Λοιπόν, την καλημέρα μου Γιώργο, να χαίρεσαι ό,τι αγαπάς.
1: Να συνεχίσουμε να κάνουμε παρέα πολλά πολλά χρόνια ακόμα και να λέμε,
2: ναι, ναι.
1: Να λέμε τα πάσα.
2: Δεν είναι ζημένα, αν έφυγω κιόλας, δεν είναι έτσι. Αλλά σου εύχομαι να ξέρεις ότι αγαπάς και γκόνια και δυσέγγωνα από όλα στα παιδιά. Να δείτε με την Αλεξία. Καλημέρα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σου Γιώργο.
1: Πάμε και μια ζωντανή παρέα εδώ στο στούντιο με Νεκτάριο Κλωστράκη. Ζήσω πεθάνω στη ζωή.
3: Ζήσω πεθάνω στη ζωή.
1: Κλωστράκης.

0: Γεια σου Νεκτάριε, παρακαλώ.
1: Γεια σου κύριε Γιώργο από την Μυτιλίνη.
0: Καλώ και την Μυτιλίνη.
1: Και έχουμε υγεία σε όλο τον κόσμο. Υγεία, ευτυχία, μακριά η κακιά ώρα.
0: Μακριά, μακριά.
1: Από όλο τον κόσμο, από την οικογένειά σου, την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο που ακούει. Στην Τόνια, στην Γιαμάικα, τη Λασκάλα, στην Κατέριζα, στην Πιάνο, στον Χάρακα. Σε όλο τον κόσμο εύχομαι, στην Τόνια, εύχομαι καλή υγεία το πάνω. Εγώ είμαι καλά.
0: Πάντα καλά να είσαι, κυρία Κέτη, και την Παρασκευή να τα ξαναπούμε.
1: Είμαι στα 87, πάω όπου 90.
0: Πόσο να σε ευχηθώ να φτάξεις, 150, καλά είναι.
1: Και εσύ, λοιπόν, γεια σου, γεια σου.
0: Γεια σου, γεια σου.

Καλημέρα Τόνι Κουκλίνε. Πάντα υπερθέαμα τα καφεδάκια. Καφές και τριαντάφυλλα, ε. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, την αγάπη μου σε όλους τους αγαπημένους φίλους ακροατές που είναι συντονισμένοι και σήμερα στην εκπομπή. Ακριβοχαιρετίσματα σε όλους. Κουκλίνε.

2892 9 20 53 500. Επικοινωνήστε μαζί μας όπως το έκανε και η κυρία Κέτη από τη Μυτιλίνη πριν από λίγο και τόσοι άλλοι καλοί φίλοι. 2892 9 20 53 500. Πολύ απλό. Και email στο info@papakirotokritos.gr. Viper SMS μηνύματα στο 6986 72 99 90.

Καλημέρα Άννα, καλημέρα Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα και στον αγαπημένο μας ερωτόκριτο, μας στέλνει η φίλη μας η Άννα. Και σε εσάς καλό μεσημέρι και ό,τι καλύτερο, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι.

0: Κονταρός. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιώργη.
0: Καλημέρα.
1: Από Ρέσνο παίρνω, Χριστουλάκης Δημήτρης.
0: Χουστουλάκης.
1: Χριστουλάκης.
0: Χριστουλάκης.
1: Ναι.
0: Ναι Δημήτρη.
1: Όποτε θες φίλε μου βάλε ένα σαμόλι.
0: Έχουμε δύο σαμόλιδες όμως.
1: Το Γρηγόρη θες.
0: Γρηγόρη θες.
1: Το άλλο το λεβαθήκαμε.
0: Έγινε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα ρε Θυμνό. Πάμε να δούμε τι είναι το δάκρυ τελικά. Τι είναι το δάκρυ. Τι λέει ο σοφός μας άνθρωπος ο Ηλίας ο Φανουράκης για το δάκρυ. Τι είναι λέει το δάκρυ. Το δάκρυ είναι προάγγελος μιας έκρηξης. Όταν ένας άνθρωπος που κουβαλεί βουνά στην πλάτη του και όμως χαμογελά και λέει σε όλους είμαι καλά. Μέσα του όμως το καζάνι βράζει. Μέρα τη μέρα, χρόνο το χρόνο, πόνος, άγχος. Λόγια που δεν είπε, δάκρυα που κατάπιε. Μέχρι που μια μέρα... Μέχρι που μια μέρα έσκασε, όχι από κάτι μεγάλο. Από ένα βλέμμα, από μια λέξη. Και όλοι λένε μα καλά, γι' αυτό έκλαψε. Μέχρι που μια μέρα έκλαψε λοιπόν, γιατί ήρθε λάθος εδώ πέρα το... η λέξη. Αυτός κατάλαβε τότε. Το δάκρυ δεν είναι για αυτό που βλέπεις, είναι για όλα όσα δεν είδες. Το δάκρυ είναι η βαλβίδα. Αν δεν αφήσεις λίγο-λίγο τον ατμό να βγει, μια μέρα το ηφαίστειο θα εκραγεί. Και μερικές φορές το δάκρυ δεν είναι λύπη, είναι καθάρισμα. Είναι η ψυχή που πλένεται για να βγει ξανά καθαρά. Το δάκρυ είναι προάγγελος μιας έκρηξης. Είναι βαλβίδα αποσυμπίεσης για καρδιές που κουβαλούν πολύ πόνο και απογοήτευση. Είναι προάγγελος της έκρηξης και ταυτόχρονα η λύτρωση από αυτήν. Είναι νερό που βγαίνει αλμυρό, γιατί πέρασε μέσα από τη θάλασσα της ψυχής. Μερικές φορές φωνάζει πονάω, μερικές φορές ψιθυρίζει ευχαριστώ και πάντα, πάντα λέει την αλήθεια όταν τα λόγια λένε ψέματα. Τι ωραία λόγια, μπράβο Ηλία. Είναι νερό που βγαίνει αλμυρό γιατί πέρασε μέσα από τη θάλασσα της ψυχής.

0: Γι' αυτό πάμε να νυχτογαλινέψουμε.
1: Έλα σου λέω.
0: Τα νυχτογαλινέματα με τον ξάδερφο Γιώργος Λεκάκης. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι Γιώργο.
0: Καλό μεσημέρι Ειρήνη.
2: Τι να πω τώρα για τον Ηλία. Που μόλις τα ακούω αυτά που λες, άνθρωπος... τρέπουν τα μάτια μου χρήσα πρώτα να σταματήσω.
0: Ο άνθρωπος φιλοσοφεί τη ζωή.
2: Δεν μπορώ να σταματήσω τα δάκρυα με αυτή τη στιγμή, τα δάκρυα μου τρέχουν κουτσουνάρι.
0: Είναι,
2: με
0: είναι...
2: τα λόγια που λέει μα έλεος,
0: είναι,
2: Παναγία
0: είναι απίστευτος,
2: μου.
0: Είναι απίστευτος.
2: Ο Θεός να τον έχει καλά. Αφιέρωσε και σένα που τα λες και αφιέρωσε τον κουρσάρα από μένα, από την Ειρήνη. Σε ευχαριστώ Γιώργο.
0: Δεν έχουμε ματινάδα.
2: Δεν μπορώ να πω τίποτα αυτή τη στιγμή.
0: Καλά να είσαι.
2: Να είσαι και εσύ υγεία.
0: Τα νυχτογαλινέματα.
3: Αγάπη μου, τσόρες πες ή κοιμάσαι.
0: Σε λίγο λίγο το ποίημα του Νικόλα του Σταυρουλάκη που μας στέλνει την καλημέρα του.

0: με το καράβι,
1: με το καράβι του Σεβδά.
0: Ταξίδευα καιρά.
1: Μ' έκανε ο πόνος δυνατό, ασχέτως αν δακρύζω. Με την πραγματικότητα όταν την αντικρίζω, κάθε που κλειώ τα μάτια μου, με εκείνη θα απαντήξω. Γι' αυτό δεν θέλω μια στιγμή, μία φορά, να ανοίξω. Πάμε να στείλουμε αγάπη για να λάβουμε αγάπη και να κλείσουμε το ημίωρο και να πάμε ως τις 12 με Ανδρέα Λιλικάκη live. Πόσο σ' αγαπώ. Τα τραγούδια μου στο λένε.

Πάμε διαφημίσεις, έρχονται τίτλοι ειδήσεων, διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με Γρηγόρη Σαμόλη όπως ζητήσατε και τα υπόλοιπα τραγούδια που έχετε ζητήσει. Και το ποίημα του Νικόλα του Σταυρουλάκη αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις Τραμπ και Ερντογάν, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι σε μια συμμαχία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα εξελίσσεται σε κάτι περισσότερο από μια συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες. Ο Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος να επαναφέρει τον Ερντογάν στο προσκήνιο ως προνομιακό συνομιλητή της Ουάσιγκτον, χωρίς όμως τουλάχιστον προς τα

0: Κύπρος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις Τραμπ και Ερντογάν, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι σε μια συμμαχία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα εξελίσσεται σε κάτι περισσότερο από μια συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες. Ο Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος να επαναφέρει τον Ερντογάν στο προσκήνιο ως προνομιακό συνομιλητή της Ουάσιγκτον,

0: Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι σε μια συμμαχία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα εξελίσσεται σε κάτι περισσότερο από μια συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες. Ο Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος να επαναφέρει τον Ερντογάν στο προσκήνιο ως προνομιακό συνομιλητή της Ουάσιγκτον, χωρίς όμως, τουλάχιστον προς το παρόν, να μπορεί να του δώσει όλα τα ανταλλάγματα που εκείνος επιδιώκει. Καταδίωξη στο Άργος με πυροβολισμούς και έναν τραυματία, πειθαρχική εξέταση των εμπλεκόμενων αστυνομικών. Παγώνει ξανά ο διαγωνισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις 1000 κάμερες στους δρόμους. Η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή δοκιμάζεται πλέον εντόνως και οι αγορές τιμολογούν εκ νέου τον γεωπολιτικό κίνδυνο με άλμα 5% στην τιμή του πετρελαίου Brent. Πράκτορας της ICE της Αμερικανικής Αστυνομίας Μετανάστευσης πυροβόλησε και σκότωσε Μεξικανό υπήκο που βρισκόταν στο τιμόνι αυτοκινήτου στο Χιούστον. Τουλάχιστον 21 νεκροί σε κατολίσθηση στη βορειοδυτική Κίνα.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Καλλιεργείς το Μάτα Βελανιδί.
3: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
2: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
3: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
2: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στην ίωση του αλευρόδι Tigua ILCV.
3: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
2: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Τυρί κοπής γκούντα το κιλό 5,60. Σκιπ σκόνη 50 μεζούρες 8,63. Αξ αποσμητικά 150 ml 2,97. Άζαξ
10: Max Ultra

0: Υγρά καθαριστικά 1 λίτρο 1,97. Αλόμα παγωτό οικογενειακό 3 λίτρα 7,90. Γιαούρτι κομπλέ της Δέλτα το κιλό 2,86. Μπύρα Αλφα κουτί 4x500ml 3,99. Νέσκαφε 100 γραμμαρίων 4,49. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910 92 434.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
2: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
3: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
2: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπαντιδάκη.
3: Πούνε του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
2: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχήστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
3: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
2: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
6: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
7: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Να το στείλουμε στο Ρέθυμνο που ζητήσανε σαν όλοι. Φίλο μας ο Δημήτρη. Μόνο στη μάνα μου μπορώ, Γρηγόρη Σαμόλης, αλλά και στον πατέρα μου μπορώ.

Σαμόλης, Γρηγόρη Σαμόλης. Πάμε και λίγο λίγο σιρτάκα κλί. Λίγο λίγο. Πονόμα δάκρυ δεν θα ειδεί στο μάγουλο να τρέχει.

να τα στείλουμε όλα τα σιρτά στον Γιώργη τον Φουστάνη που μας ακούει. Θέλει την καλημέρα του και καλό καλοκαίρι. Πολλά συγχαρητήρια στον Ηλία το Φανοράκη για τα όμορφα πράγματα που μας διάβασε και τις μνήμες που ξύπνησε. Και θέλει να αφιερώσει μια μαντινάδα στο γαμπρό του που έφυγε πριν από μερικά χρόνια και άφησε πίσω του δύο εγγόνια. Και λέει για μια ψυχή που χάθηκε, δακρύζω νύχτα μέρα. Για δεν μπορώ να φανταστώ παιδιά χωρίς πατέρα. Και άλλη μία για το δάκρυ του. Ως πότε με το δάκρυ μου θα κρύβω τον καημό μου. Και πώς θα αντέξει η καρδιά τον αναστεναγμό μου. Φουστάνης, καλημέρα.

0: είπε πως μου η καρδιά.
1: Αυτό ακριβώς. Έμαθε Γιώργη η καρδιά στα βάσανα και αντέχει. Παρακαλώ.
2: Καλό σου θέλω, αδερφέ.
1: Να και ο Χαραλάμπης. Ό,τι σου
2: να
1: θέλω
2: να πω. Να είσαι καλά, Γιώργη, μετά από πολύ καιρό. Λέω κι εγώ, γιατί με πασπατεύουνε, με γυρεύουν οι ανθρώποι τα γίνηκα να βγω να πω πράγμα και θα χαιρετήσω και δύο-τρεις ανθρώπους, την κυρία Ειρήνη που άκουσα, την Κατερίνα Στυφιάνο και τη Δέσποινα και περαστικά στην Κόριτζη, τα κολλητσιδάκια όλα στην Ευγενία, την Τόνια μας, στο φίλο το Φιστάνι που άκουσα, στο Δημήτρη το Βιτόρο που θα κατέβει και θα έρθει και από εδώ και σε όλο τον κόσμο. Η ρήμα είναι ο κύκλος πάντα του καιρού, ανεβοκατεβαίνει και όποιος ανέβει και ψηλά πίσω κολόγια γέρνει. Αλάτσι λέει φίλε Γιώργη, αλάτσι δεν φυτεύγουνε, μα εγώ θα το φυτέψω, του κάθε νους ανάλα του ένα σακί να πέψω. Τα λόγια σου λέει πυρηχού τα πεις μέτρα τα ένα-ένα και τσι καρδιά σου τα κλειδιά μη δίδεις σε κανένα. Το γάιδαρό μα λέει φίλε Γιώργη εντύσανε τον άνθρωπο να κάνει και αυτού του κακοφάνει και κι άρχιξε να δακάνει. Λέω σου κάμε το πρεπό και μη πηγαίνεις κόντρα όμως την πόρτα του κουφού, όσο κι αθέλεις βρόντα. Κουφού καμπάνα κι αχτυπάς νεκρό κι αγαργαλίζεις, σα χάρις το κάνεις καλό και όλα τα χαραμίζεις. Ποτέ μου εγώ δε χολοσκώ, ποτέ θα χάσω πράμα, γιατί ποτέ τα πράγματα ανθρώπους δεν εκάμα. Απ' όλα λέει Γιώργη τα κινούμενα η γλώσσα έχει χάρη, μα πρέπει ο νους να τσιβαστά γερά το χαλινάρι. Μέτρησε λέει τα δάχτυλά σου, μέτρα λέει τα δάχτυλά σου και αν είναι όλα ίσα, τότε σας θα πίστευγε τα λόγια τα περίσα. Τούτο τον κόσμο το βαθύ κι ανείς δεν τον ευγάνει, μα όποιος ντρέτα προπατεί κερδίζει και δεν χάνει. Απαγαπά πάντα πονεί, πάντα είναι αρρωστημένος, σαφή ποθένει μα ποτέ δεν είναι ποθαμένος. Κάτεχε πως η αδικιά φυτρώνει δεν καρπίζει κι αυτός που σπέρνει το κακό απάνω του γυρίζει. Όποια γυναίκα λέει Γιώργη στην ψυχή και στο κορμί χυκάλι, είναι καδένα στο λαιμό και ρόδο στα θογιάλι και τελειώνω. Πολλοί δεν με γνωρίζουνε και μα ρωτού ποιος είμαι, γιατί εκαλογέρεψα με γένια άσπρα πούμε. Βγάλετε τα συμπέρασμα, το συμπέρασμα μόνοι σας, αν κατέτε η όψη μου το ομολογά και αφέτε το πιστεύτε. Και τελειώνω κλείνοντας, σας ευχαριστώ και σένα φίλε Γιώργη, αφού θα με διαβάσετε. Αν σας αρέσουν αυτά, αθέτε με αγαπάτε. Καλή εβδομάδα και με το καλό.
1: Καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι, Χαραλάμπη.
2: Και ανεπατήδη, βάλε και το όνειρο που έχουμε καιρό να το ακούσω.
1: Α, ναι, ναι, ωραία.
2: Να είσαι καλά.
1: Επίσης. Πάμε με τον καφετζή. Στίχη Θεόφιλος Χριστουλάκης. Γιώργος Φραντζεσκάκης, Γιώργος Στρατάκης, ο καφετζής.

Εμείς θέλουμε τα δικά μας αρώματα, αρώματα Κρήτης, παντού. Και στο φίλο μας τον Αντώνη τον Παλαμιανό στη Γερμανία που μόλις έστειλε το μήνυμα. Καλημέρα και από μένα σε όλο τον κόσμο, Αντώνης Παλαμιανάκης. Θα έρθει και ο Βιτόρος στην Κρήτη, θα έρθει και ο Παλαμιανάκης στην Κρήτη σε λιγότερο από μήνα, ε.

0: Πάμε να διαβάσουμε τη ρήμα. Είναι λίγο μεγαλούτσι για να τη διαβάσουμε σιγά σιγά. Νικόλα Σταυρουλάκης. Ξόμπλι υφαίνει το γέλιο μου. Αφού το μαύρο μου δώσες, δώσε μου και κουράγιο. Να ταγιαντίζω τον καημό να βρω χαράς μου ράγιο. Ο πόνος μου έγινε θεριό και πώς θα τον μερώσω. Να το ξεφύγω μάχομαι, μα έρχεται κάθε τόσο. Πόνε, μια μέρα θα μπορώ να πω σ' έχω ξεχάσει. Όμως δεν θέλω και να πεις παράμα δεν έχεις χάσει. Ξόμπλι φαίνει το γέλιο μου και τσιχαράς με τσιχαράς το χταίνει. Κι απείς τα αποξετέλεψες τα χείλη μου το δένει. Μα η μοίρα φέρνει τον καημό που την ψυχή μου σκάβει. Η αγάπη σου χρυσοκλωστή που τσιπληγές μου ράβει. Να ροδαμίσει εθέλησε ο καημός μου απόψε. Χαρά μου πολυπόθητη έλα γλυκά και κόψε. Δώρα δεν θέλω βρε ζωή, μονάχα από το χρόνο. Να σβήνει από πάνω μου κάθε μεγάλο πόνο. Τούμπα μου τα φέρει η ζωή, ετούτον έτο χρόνο. Μοιάζω πως είμαι στη χαρά, μα κολυμπώ στον πόνο. Κι έλεγα πως τελείωσα, όμως με βρήκε κι άλλη. Καινούργια πρέπει συμφορά, ακόμα πιο μεγάλη. Στου καημού τη θάλασσα χρόνια ταξίδια κάνω. Και με μαζώνουν να βαγώ, μα κάτω δεν το βάνω. Έχασα και τη μυρωδιά του γέλιου σου χαρά μου, που σ' έκανα βασιλικό και σ' έβανα στα αυτιά μου. Από βασάλτη ο παν ο πόνος μου που κόβει και με σφάζει. Μα φτάνει όμως και η αυγή που σαν το γέλιο μοιάζει. Γκρεμό δεν έχει ο καημός και ανηφόρα ο πόνος. Είναι ο μόνος που μπορεί να διαφεντεύει ο χρόνος. Γκρεμό δεν έχουν τα πουλιά το γέλιο να πετάξει. Να βρει κλαδί στα χείλη μου για πάντα να κοιτάξει. Ο καημός τον άνθρωπο βαθιά τον επληγώνει. Ως και το δάκρυ τσιχαράς τρομάζει δε σημώνει. Δεντρή ξερό είναι η χαρά και έκατσε στα κλαδιά του. Το γέλιο από τα χείλη μου να χτίσει τη φωλιά του. Άμα σε χάσω γέλιο μου καημός θα με παιδεύει. Όλα θα μοιάζουν άρρωστα, κίντα θα με γιατρεύει. Λείπει, λείπει από τα χείλη μου. Κι όμως δεν το θυμάσαι. Ζωή αυτό το γέλιο σου και κάνει πως λυπάσαι. Και κάνεις πως λυπάσαι. Έμαθες δεν περνώ καλά. Χαρά στο πέρασμά σου. Εγώ που νετρουλάθιαζα μόνο στο ακουσμά σου. Μου μίσεψες και έκαμα στρώμα την αγκαλιά μου. Για να κοιμίζω τον καημό χωρίς την εμιλιά μου. Χαρά να έρθεις σαν άνοιξη και ξόμινε κοντά μου. Και πότιζε τσιρίζε σου μ' όλα τα δάκρυα μου. Δώσε μου μοίρα δυο φιλιά το ξάστερο ουρανό σου. Του γέλιου δροσερό να πιω τα θάνατο νερό σου. Αν δεν μπορέσεις βρε ζωή, χαρά να με κεράσεις. Σίγουρα από το γέλιο σου για πάντα θα με χάσεις. Νικόλα Σταυρουλάκης, Αρκάδιος ο Κρής. Λίγο μεγαλούτσικο ήταν, αλλά άξιζε τον κόπο. Συγχαρητήρια φίλε Νικόλα. Ανοίγουμε πανιά στο κουρσάρικο. Ένας κουρσάρος πώς μπορεί, παρακαλώ.
1: Έλα Γιώργο.
0: Ναι.
1: Θα πω ορισμένα πράγματα. Ο Χαραλάμπης είπε ορισμένα πράγματα πολύ σωστά και ωραία.
0: Ναι, τι σου άρεσε περισσότερο?
1: Λοιπόν, δεν είναι λέει άνθρωποι, πραγματικά δεν είναι. Ο προχθές είπε γονείς βοήθησέ με και αντί να με βοηθήσει πολέμα να με δίνει κιόλας πλειολόγος.
0: Λοιπόν, έπεσε στην κακή στιγμή τώρα.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Στη λάθος στιγμή.
1: Στη λάθος στιγμή. Λάμε στο καλό του λέω. Λάμε στο καλό.
0: Υπάρχουν όμως και σωστοί άνθρωποι έτσι που θα βοηθήσουν.
1: Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι σωστοί. Αλλά ορισμένα γουρούνια δεν τα παραδέχω, δεν τα θέλω καθόλου. Και μακριά από μένα. Γι' αυτό λέω τη Ματινάδα εγώ. Όλο τον κόσμο αγαπώ και ψύχω στην καρδιά μου. Μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου.
0: Αυτή τα λέει όλα. Οπότε είσαι εμάς, έχουμε εσένα και πορευόμαστε.
1: Εγώ άμα δεν κάνω το σταυρό μου το πρωί να πω 7 φορές το πατερημό, δεν φεύγω.
2: Πολύ καλά κύριε Μιχάλη.
1: Λοιπόν, άντε, γεια σου Γιώργο, να χαρείς τα διδυμάτια σου.
2: Ευχαριστώ.
1: Και ο Ηλίας τον εχαιρετώ και τον αγαπώ.
2: Την αγάπη μας στα Χανιά.
1: Άντε, γεια, γεια.
2: Καλό μεσημέρι στη φίλη μας τη Λένα. Καλημέρα λέει η Λένα, καλημέρα σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Μια γλυκιά αφιέρωση στο δικό μου ερωτόκριτο που ακούει και σε εσάς.
3: Ένας κουρσάρος πώς μπορεί τον κόσμο να γυρίζει.
2: Καλό μεσημέρι στην Κύπρο, στο Στέλιο τον Νικολάου που μας στέλνει κάτι μεγαλούτσικο για αυτός. Θα το διαβάσουμε μετά τις διαφημίσεις των 12.30. Τι πάει εκεί η γραμμή, παρακαλώ.
4: Εκτός, εκτός.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
6: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
7: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
8: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
9: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
8: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
10: Η παλιά γενιά συναντά τη νέα σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, κέφι και παράδοση.
11: Με το δικό σου το σέπτα βραδιάζει ξημερώνει.
10: Ο αγαπημένος Γιώργος Παπαδάκης, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, συναντά επί σκηνής τον πολλά υποσχόμενο νέο λιράρι Δημήτρη Βαρδάκη. Η παλιά γενιά συναντά τη νέα, αποδεικνύοντας πως η κριτική παράδοση συνεχίζεται δυναμικά από γενιά σε γενιά.
11: Πέρασε εκείνος ο καιρός.
10: Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στον όμορφο Αμοιρά Βιάννου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμοιρά σας προσκαλεί σε ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
11: Χιλιάδες είναι οι αναμνήσεις.
10: Μαζί τους, ο Νικόλας Λουλάκης και ο Κωστής Καπαρός στα λαούτα, καθώς και ο Δημήτρης Λυράκης στον Πάσο. Ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε τώρα στο 69-77-40-12-94. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον Αμοιρά Βιάννου. Γιώργος Παπαδάκης, Δημήτρης Βαρδάκης. Μια μουσική συνάντηση που ενώνει το χθες με το σήμερα. Γιατί η παλιά γενιά συναντά τη νέα.
11: Πολλές φορές προσπάθησα.
10: Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμοιρά Βιάννου. Σας περιμένουμε.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε παιδιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
3: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
4: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
5: Φωτιά

0: Με ένα ποτπουρί ξεκινήσαμε το τελευταίο ημίωρο. Επιστρέψαμε. Νίκος Κεβάκης.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό.
0: Τετάρτη ζωντανά στον αέρα, 8 Ιουλίου. Ερωτόκριτο Ηράκλειο, ράδιο Μεγαλόνισο στο Ρέθυμνο. Κρητικόραμα στα Χανιά, Κρήτη FM στην Αθήνα. Ράδιο Αποσπερίδη στη Σαντορίνη, ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Πάμε να πάρουμε χαιρετισμούς και να στείλουμε κιόλα στην Κύπρο που μας ακούει ο Στέλιος ο Νικολάου. Και λέει ο Ντεμεδής, στα χαμηλά με τα φτερά σπασμένα, κάτεχε ειν τα πάθη μου που έχασα εσένα. Ανεμεδής με τα φτερά σκιασματωμένα χάμε, μην κλάψεις και μην λυπηθείς. Πως δε με είδες κάμε, στο στάδιο που βρίχνομαι με έβαλε ο έρωτάς σου, αφού στα βάθη της καρδιάς ξομπλιάζει τη θωριά σου. Σεβδάς μου καίει την καρδιά, στα πάθη την ευάνει, αρωδαρά μου φουντωτή και αξομπλιαστό φιντάνει. Χαιρετώ σας από την Κύπρο και ακριβό χαιρετώ σας. Σαφή χαρές ολού, θε λέει ο Στυλιανός. Στέλιος Νικολάου,

0: Και από την Κύπρο να πάμε στη Σουηδία. Εκεί μας ακούει ο Νίκος ο Λαγουδάκης και θέλει να βάλουμε κάτι από Γιώργη Παπαδάκη και να το αφιερώσουμε σε όλους τους ξενιτεμένους. Συγκεκριμένα αυτό θέλει να ακούσει. Ώρα καλή και μαύρη ξενιθιά. Γιώργης Παπαδάκης για όλους τους ξενιτεμένους φίλους μας και ιδιαίτερα στον Νίκο τον Λαγουδάκη.
1: Ωρα καλή,
0: Νικόλα.

0: Ξεμυαλίστρα, ξεχωρίστρα, μαύρη ξενιθιά. Γιώργης Παπαδάκης από τα Βιώματα.
1: Καλό μεσημέρι στη Σούδα.
2: Τι κάνετε?
1: Γεια σου κύριε Σπύρο, καλά είμαστε. Τι λέει η ζέστη, ανεβαίνει?
2: Χαίρομαι, καλά, ναι, ναι, ανεβαίνει.
1: Το Σαββατοκύριακο λέει, δεν έρθουν σαραντάρια, Σαββατοκύριακο.
2: Αφού σήμερα στην Ιταλία βγαίνει 43, θα το έχουμε και εμείς σύντομα.
1: Θα έρθουμε και από εδώ, ε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Χαίρομαι που είμαστε καλά. Χαιρετώ το Χαραλάμπη, ήταν ωραίο αυτό που είπε. Το καλογεράκι μας. Να χαίρεσαι τα παιδάκια στην οικογένειά σου και σε όσους μας κάνε παρέα. Καλό μεσημέρι.
1: Και την Παρασκευή με καλό, σε ευχαριστώ.
2: Και την Παρασκευή με καλό, να είστε καλά. Μοναξιά μου απάνω,
0: κλαίω και μόνο. Καλημέρα Μπάρμπα Αλέξη, καλημέρα στο Ηράκλειο. Αλέξο Κοκαράκης στέλνει χαιρετισμούς και την αγάπη του σε όλο τον κόσμο και λέει από τον ερωτό Κρήτο χαιρετισμούς σας στείλω σε όλο τον κόσμο που παντού έχω και ένα φίλο. Με αγάπη, Αλέξης Κοκαράκης. Να του στείλουμε και ένα τραγουδάκι αμέσως, μια και θα μας πάει στα Αστερούσια. Τόπος μου τα Αστερούσια, Αλέξης Κοκαράκης. Νικήτας Μαυρομανολάκης μαζί. Εφιά ρωτάσει αχεντριάς.
3: Εφιά ρωτάσει αχεντριά. Εφιά ρωτάσει αχεντριά.
1: Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα Γεωργία.
4: Τι κάνετε, καλά?
1: Σε καταλαβαίνω απόλυτα, χωρίς να πεις τίποτα.
4: Καλά είμαι.
1: Πάντα καλά να είσαι, πάντα καλά. Τα παιδιά καλά είναι. Εντάξει, αναζητούνε. Θα έρθει ο καιρός. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Τι μας κάνεις Νίκολα, γε? Με τα τραγούδια που διαλέγεις.

0: πύργο.
1: Όλα τα όμορφα μέρη στα Αστερούσια. Χαιρετισμού στα Αστερούσια και βγαίνουμε αέρα.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νίκη.
2: Θα χαιρετήσω όλους τους αγαπημένους μας φίλους, όλους που ακούνε το σταθμό μας.
1: Κυρία Γουντικάκη, μάλλον.
2: Συγχαρητήρια.
1: Ναι, ναι.
2: Συγχαρητήρια για αυτό το έργο που κάνετε. Σας αγαπώ πολύ. Είστε η παρηγοριά μου, η παρέα μου. Θέλω να πω τα συγχαρητήριά μου στον Νίκο, τα Βρουλάκη και στο Χαραλάμπη. Χαιρετώ το Καλογεράκη, τον αγαπημένο μας φίλο και όλους, δεν θέλω να πω ονόματα να ξεχάσω κανένα, σας αγαπώ όλους. Αλλά σήμερα θέλω να κάνω τα συγχαρητήριά μου για μια χαρά που ήρθε στο σπίτι σας. Να χαίρεστε το εγγονάκι σας, το καλότατο εγγονάκι, το αγαπημένο. Και θέλω να πω τρεις μαντινάδες στο παιδί.
1: Παρακαλώ.
2: Να ζήσει ο νεοφώτιστος ζωή με ευτυχία, να έχει πλούτη και χαρές, μα προπαντός υγεία. Εύχομαι ο νεοφώτιστος 1000 χρόνια να ζήσει, υγεία, αγάπη, προκοπή για πάντα να αποκτήσει. Σε κάθε του ξεκίνημα να είναι ο Θεός μαζί του, να δίνει αγάπη, δύναμη, πρόοδο στη ζωή του. Ευχαριστώ κύριε Γιώργο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Να το ζήσει, να το χαρούν οι γονείς του και να δείτε πολλές χαρές από αυτό το εγγονάκι.
1: Να είστε πάντα καλά κύριε Μαρία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Όμορφες στιγμές με πολύ αγάπη.
3: Θα πάω.
1: Παρακαλώ.
3: Γιώργη, 1000 συγγνώμη που ξαναβγήκα, αλλά δεν το κάτεχα. Τ' άκουσα από την κυρία Μαρία, τη χαιρετώ και αυτή, ότι αποκτήσετε το εγγονάκι, άκουσα νομίζω.
1: Όχι, δεν αποκτήσα, το είχαμε αποκτήσει. Νεοφώτιστος, ναι, είναι η βάφτιση.
3: Νεοφώτιστο, να το χαρείτε και με το καλό κι άλλα. Και δισέκονα, όπως και εγώ περιμένω μέσα σε 10 μέρες το πολύ, 10-12, περιμένω το πρώτο δισέκονο.
1: Το πρώτο δισέκονο. Μπράβο,
3: ναι,
1: μπράβο.
3: Ναι, περιμένουμε τώρα κάθε μέρα και ξέρεις τώρα πόσο έχω συγκινηθεί.
1: Πόσα εγγονάκια έχεις?
3: Έχω 5 εγγονάκια και το δισέκονο τώρα αυτό.
1: Με το καλό να πει.
3: Έχω και απάντρευτο το γιο, προσπαθώ να τον παντρέψω.
1: Έχετε μπροστά πολλές χαρές, πολλές χαρές.
3: Ναι, Γιώργη, να είσαι καλά και εσύ να τα χαρείς και με το καλό κι άλλα.
1: Σε ευχαριστώ, Χαραλάμπη.
3: Καλά, σε ευχαριστώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.

0: Αντώνης Κοκκλινός λίγο πριν από το τέλος και σήμερα στην εκπομπή. Ζωντανά στον αέρα στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Με τα παράπονα της αγάπης. Και λέει ο Ραπτάκης, παλάτι η σκέψη και η καρδιά, ο θρόνος ο δικός σου, δούλος εγώ, και όλα αυτά για ένα χαμόγελο σου. Παρακαλώ.
1: Έλα Γιώργο Λεκάκη.
0: Έλα κυρία Εύα, στο τελείωμα, στο τσακ με πρόλαβες.
1: Ακριβώς.
0: Και είσαι και, καλύτερα. Και είσαι και το τελευταίο τηλέφωνο που κλείνουμε μαζί την εκπομπή.
1: Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Καλό σου μεσημέρι, όλα καλά, άκουσα.
0: Όλα καλά,
1: εύχομαι όλα καλά. Και να σου πω, να πω στον Γιώργο το Λεκάκη, σαν το αυτούμενο κερί, στη χούφτες έχω κλείσει και τσέγομαι, μα σε παντό αέρας μη σε σβήσει. Με την αγάπη μου Γιώργο Λεκάκη για σένα. Και λέω άλλη μία, ο έρωτας λέει τσι λογική, μιας μάνας είναι γένα, μα δεν υπήρξανε ποτέ αδέρφια αγαπημένα. Να κλείσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ό,τι αγαπήσω λέει μια πληγή, στο σώμα πάνω αφήνει, κι ό,τι δε θέλω δάκρυα βγάνει και μου την πλύνει. Καλό σου μεσημέρι, φιλιά σε όλους στο σπίτι και στο μωρό.
0: Σε ευχαριστώ κυρία Εύα, την Παρασκευή με καλό.
1: Να σε καλά Γιώργο, τη ρούλα μας εξέχασα, την Έλενα και σε όλο τον κόσμο.
0: Α, ωραία, σε ακούσανε τώρα, yeah. Οπότε όλα καλά.
1: Ευχαριστώ και εσένα, γεια σας.
2: Διδάχτηκα το σεβασμό. Το σεβασμό εδιδάχτηκα. Μ' αγάπη θα διδάξω. Αφού τον κόσμο δεν μπορώ μόνος μου να αλλάξω.
0: Με αγάπη και με σεβασμό φεύγουμε.
2: Αγάπη εδιδάχτηκα, στοργή, τιμή και χρέος. Νιώθω τον πλούτο της αρχοδιάς, της Ομόνοιας.
0: Γιατί όπως λέει Ζαχάρης Ευραγεδάκης, όπου η αγάπη και ο Θεός. Ένα ωραίο ντουέτο με την Μαρίνα την Καραγιάννη. Και με αυτό σας ευχόμαστε καλό μεσημέρι και την Παρασκευή, Θεού θέλοντος, να ξανακάνουμε παρέα.

0: στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Μια προσφορά.
1: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
4: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
5: Με έναν ασταμάτητο Λιονέλ Μέση να οδηγεί την αντεπίθεση, η Αργεντινή ανέτρεψε τα πάντα και επικράτησε τελικώς με 3-2 της Αιγύπτου, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μία ακόμη σημαντική μεταγραφική κίνηση, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 27χρονου Φινλανδού Μέσου Κάι Κάιρινεν από τη Σπάρτα Πράγας. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου στην επιστροφή στο Κορωπή μετά την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου στην Ολλανδία. Πένθος στο ελληνικό βόλεϊ για τον θάνατο του Ηρακλή Δωριάδη που άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο ως αθλητής όσο και ως προπονητής και παράγοντας για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Χαστούκησε Ινφαντίνο και Τραμπ, ο αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών γράφει ο Διεθνής Τύπος. Η Διεθνής και επικράτησε τελικώς με 3-2 της Αιγύπτου, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μία ακόμη σημαντική μεταγραφική κίνηση, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 27χρονου Φινλανδού Μέσου Κάι Κάιρινεν από τη Σπάρτα Πράγας. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου στην επιστροφή στο Κορωπή μετά την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου στην Ολλανδία. Πένθος στο ελληνικό βόλεϊ για τον θάνατο του Ηρακλή Δωριάδη που άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο ως αθλητής όσο και ως προπονητής και παράγοντας για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Χαστούκησε Ινφαντίνο και Τραμπ, ο αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών γράφει ο Διεθνής Τύπος.

0: για τον θάνατο του Ηρακλή Δωριάδη, που άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο ως αθλητής όσο και ως προπονητής και παράγοντας για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Χαστούκι σε Ινφαντίνο και Τραμπ, ο αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, γράφει ο Διεθνής Τύπος. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή επαναφέρει τους Ρώσους αθλητές χωρίς τον ύμνο και τη σημαία τους.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
3: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
2: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
3: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
2: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
3: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
2: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
3: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
2: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
3: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
2: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
3: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
2: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronics.
3: Runner και Tronics.
2: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 28920045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο.
5: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
6: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
5: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
7: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
5: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη ισοδιά.
8: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
12: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρινής που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
11: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
12: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
11: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
12: Με πολύ γλυκιά γεύση.
11: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
12: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
11: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCap, η πιπεριά Φλωρινής που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
12: ManCap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
13: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Στον

0: ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
0: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
1: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
0: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
1: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
2: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
3: Μίλια μου με τα μάτια σου.
2: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816.
3: Πουτώθηκα κορώνα.
2: 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
3: Χριστέ μου πως τα ρέγω με τα βέντρα δεν ανθούνε.
2: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ακούμε κριτικά. Στη
1: Μεσαράνε οι γιο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ραθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει. Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 2892-0-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
9: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός. Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30, σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727. Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
10: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
11: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
12: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
13: Η παλιά γενιά συναντά τη νέα σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, κέφι και παράδοση.
14: Με το δικό σου το σέπτα βραδιάζει ξημερώνει.
13: Ο αγαπημένος Γιώργος Παπαδάκης, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, συναντά επί σκηνής τον πολλά υποσχόμενο νέο λιράρι Δημήτρη Βαρδάκη. Η παλιά γενιά συναντά τη νέα, αποδεικνύοντας πως η κριτική παράδοση συνεχίζεται δυναμικά από γενιά σε γενιά.
14: Πέρασε εκείνος ο καιρός.
13: Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στον όμορφο Αμοιρά Βιάννου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμοιρά σας προσκαλεί σε ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
14: Χιλιάδες είναι οι αναμνήσεις.
13: Μαζί τους, ο Νικόλας Λουλάκης και ο Κωστής Καπαρός στα λαούτα, καθώς και ο Δημήτρης Λυράκης στον Πάσο. Ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε τώρα στο 69-77-40-12-94. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον Αμοιρά Βιάννου. Γιώργος Παπαδάκης, Δημήτρης Βαρδάκης. Μια μουσική συνάντηση που ενώνει το χθες με το σήμερα. Γιατί η παλιά γενιά συναντά τη νέα.
14: Πολλές φορές προσπάθησα.
13: Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμοιρά Βιάννου. Σας περιμένουμε.
15: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Γέννηση δεύτερη. Χάρης Φασουλάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Φιλική συμμετοχή Νίκος Στρατάκης.
1: Να ζήσω.
0: Ο Χάρης Φασουλάς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Συμμετέχουν οι μουσικοί Αναστασία Φασουλά, Μιχάλης Μπελιβάλης, Γιώργος Μπαμπάτσης, Γιώργος Ζαχαριουδάκης, Θανάσης Κανακουσάκης, Γιάννης και Δημήτρης Χαρκούτσης. Συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένεια Ηρακλείου, Κουμπαράς Ενίσχυσης του Οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Ερωτόκριτος.
4: Ένα σγουρό με λαχρίνο, ο Θεέ μου κάνει ταχύ, ο Θεέ μου κάνει ταχύ.
2: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις Τραμπ και Ερντογάν, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι σε μια συμμαχία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα εξελίσσεται σε κάτι περισσότερο από μια συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες. Ο Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος να επαναφέρει τον Ερντογάν στο προσκήνιο ως προνομιακό συνομιλητή της Ουάσιγκτον, χωρίς όμως, τουλάχιστον προς το παρόν, να μπορεί να του δώσει όλα τα ανταλλάγματα που εκείνος επιδιώκει. Καταδίωξη στο Άργος με πυροβολισμούς και έναν τραυματία, πειθαρχική εξέταση των εμπλεκόμενων αστυνομικών. Παγώνει ξανά ο διαγωνισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις 1000 κάμερες στους δρόμους. Η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή δοκιμάζεται πλέον εντόνως και οι αγορές τιμολογούν εκ νέου τον γεωπολιτικό κίνδυνο με άλμα 5% στην τιμή του πετρελαίου Brent. Πράκτορας της ICE, της Αμερικανικής Αστυνομίας Μετανάστευσης, πυροβόλησε και σκότωσε Μεξικανό υπήκο που βρισκόταν στο τιμόνι αυτοκινήτου στο Χιούστον. Τουλάχιστον 21 νεκροί σε κατολίσθηση στη βορειοδυτική Κίνα.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
5: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
4: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο οίδιο.
5: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
4: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
5: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ
6: Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98.

0: συγκλονιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
1: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
2: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Κοτόπουλο άρτας και πίνδου 3,90 το κιλό. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο 11,39 το κιλό. Γάλα Delta Milk 1,5 λίτρο 2,19. Σέρκοβα βότκα 700 ml 12,90. Κοκακόλα κουτί 5-1 και 0 4,14. Ούλτρεξ Σαμπουάν 360 ml 2,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 2,57. Φρουίζε λεγιώτης 1,38. Νερό ρούβας 1,5 λίτρο η εξάδα 1,58. Νέσκαφε 100 γραμμαρίων 4,49. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
1: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
4: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μία προσφορά.
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
6: Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Η παγίδα του Ρομπέρ Τομά. Μια

0: Αστυνομική κωμωδία. 5η 9 Ιουλίου, υποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, ώρα 9 το βράδυ. Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Τηλέφωνο 6932 85 86 24. Τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ, ειδικές κατηγορίες 12.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
6: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
3: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κρητικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
10: Ένα βουνό ερωτήξα, κοίτα στιγμές θυμάται.
3: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπαντιδάκη.
10: Πού είναι του χρόνου η μηχανή,
11: να με γυρίσει πίσω.
12: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
11: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
12: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
13: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
15: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
16: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
15: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
17: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
15: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
18: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
15: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
19: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
20: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Με έναν ασταμάτητο Λιονέλ Μέση να οδηγεί την αντεπίθεση, η Αργεντινή ανέτρεψε τα πάντα και επικράτησε τελικώς με 3-2 της Αιγύπτου, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλου. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μία ακόμη σημαντική μεταγραφική κίνηση, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 27χρονου Φινλανδού Μέσου Κάι Κάιρινεν από τη Σπάρτα Πράγας. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου στην επιστροφή στο Κορωπί μετά την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου στην Ολλανδία. Πένθος στο ελληνικό βόλεϊ για τον θάνατο του Ηρακλή Δωριάδη, που άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο ως αθλητής όσο και ως προπονητής και παράγοντας για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Χαστούκι σε Ινφαντίνο και Τραμπ, ο αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, γράφει ο Διεθνής Τύπος. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή επαναφέρει τους Ρώσους αθλητές χωρίς τον ύμνο και τη σημαία τους.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
7: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
8: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
7: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
8: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
7: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
8: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
9: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
10: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
9: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μία βραδιά σεισμός.
10: 2:30 και εγώ περιμένω.
9: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του, για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
10: Αν ήταν μια...
9: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
10: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό.
9: Έναρξη 10.30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
10: Αν ήταν μια...
9: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
10: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά.

0: ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
4: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
5: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
4: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
5: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
4: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
5: Με πολύ γλυκιά γεύση.
4: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
5: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
4: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
5: ManCap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Sakata.
6: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
6: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: του Πασά.
1: Ερωτόκριτος.
0: Από ποτέ να γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
1: 87,9.
0: Έλα πως τα σφακιά το πόλεμο το κάνω πέτο ζάλι. Το κάνω πέτο ζάλι, το κάνω πέτο ζάλι.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

Θεοτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κρητικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

να σε σμίξα ποτέ μου. Οπα, οπα, να σε σμίξα ποτέ μου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη σποραδικές βροχές και καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο, Εύβοια, ορεινά Ηπείρου, ανατολική και δυτική Στερεά και Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 31 Ηράκλειο, Κος, Νάξος, Πάρος, Πρέβεζα, Αρέθυμνο, 32 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Κέρκυρα, Μύκονος, Σύφνος, Χανιά, Θάσος, Λίμνος, 35 Αθήνα, Σπάρτη, Τρίκαλα, Καλαμάτα, Γιαννιτσά.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πώς έτσι, ρε Μανώλη?
3: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
5: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη ισοδιά.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθέση μας, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
7: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω, εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
11: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Η παλιά γενιά συναντά τη νέα σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, κέφι και παράδοση.
12: Με το δικό σου το σέπτα βραδιάζει ξημερώνει.
4: Ο αγαπημένος Γιώργος Παπαδάκης, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, συναντά επί σκηνής τον πολλά υποσχόμενο νέο λιράρι Δημήτρη Βαρδάκη. Η παλιά γενιά συναντά τη νέα, αποδεικνύοντας πως η κριτική παράδοση συνεχίζεται δυναμικά από γενιά σε γενιά.
12: Πέρασε εκείνος ο καιρός.
4: Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στον όμορφο Αμυρά Βιάννου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά σας προσκαλεί σε ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
12: Χιλιάδες είναι οι αναμνήσεις.
4: Μαζί τους, ο Νικόλας Λουλάκης και ο Κωστής Καπαρός στα λαούτα, καθώς και ο Δημήτρης Λυράκης στον Πάσο. Ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε τώρα στο 69-77-40-12-94. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον Αμυρά Βιάννου. Γιώργος Παπαδάκης, Δημήτρης Βαρδάκης. Μια μουσική συνάντηση που ενώνει το χθες με το σήμερα. Γιατί η παλιά γενιά συναντά τη νέα.
12: Πολλές φορές προσπάθησα.
4: Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάννου. Σας περιμένουμε.
1: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
13: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
1: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
13: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
1: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-022-242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
15: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
12: Μίλε μου με τα μάτια σου.
15: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816.
12: Μου το φυκά το
15: 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
12: Χριστέ μου πως τα ρέγω με τα μέτρα δεν ανθούνε.
15: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου.

0: Γέννηση δεύτερη. Χάρης Φασουλάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Φιλική συμμετοχή Νίκος Στρατάκης.
1: Να ζήσω.
0: Ο Χάρης Φασουλάς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Συμμετέχουν οι μουσικοί Αναστασία Φασουλά, Μιχάλης Μπελιβάλης, Γιώργος Μπαμπάτσης, Γιώργος Ζαχαριουδάκης, Θανάσης Κανακουσάκης, Γιάννης και Δημήτρης Χαρκούτσης. Συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένεια Ηρακλείου, Κουμπαράς Ενίσχυσης του Οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

τρέχω να σε πιάσω. Αχ, και τρέχω να σε πιάσω, μα χάνεσαι σαν άστραπη, προτού να σ' αγκαλιάσω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Ξηρόβρυση Κιλικής. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Τριγμή στις αγορές μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ξεπούλημα σε μετοχές και ομόλογα, άλμα για το πετρέλαιο. Έντονες πιέσεις στο χρηματιστήριο με το Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.463 μονάδες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πολύ δυσαρεστημένος με το ΝΑΤΟ, κόβει όπως είπε το εμπόριο με την Ισπανία, χαρακτήρισε τους Ιρανούς τρελούς βίαιους ανθρώπους και έπλεξε το εγκόμιο του Ερντογάν. Έκθεση της εταιρείας συμβούλων McKinsey δείχνει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να επενδύσει 850 δισεκατομμύρια ευρώ για να αντικαταστήσει πλήρως τις στρατιωτικές δυνατότητες που συνεισφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ΝΑΤΟ.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920 45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
4: Και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920 45606 και 693 6644 828.

0: Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
1: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή.
2: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
1: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
2: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
1: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
2: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
1: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
3: Θέλησε έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Τυρί κοπής γκούντα το κιλό 5,60. Σκιπ σκόνη 50 μεζούρες 8,63. Αξ αποσμητικά 150 ml 2,97. Άζαξ Ούλτρα υγρά καθαριστικά 1 λίτρο 1,97. Αλόμα παγωτό οικογενειακό 3 λίτρα 7,90. Γιαούρτι κομπλέ της Δέλτα το κιλό 2,86. Μπύρα Αλφα κουτί 4x500 ml 3,99. Νέσκαφε 100 γραμμαρίων 4,49.
6: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 2893 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα τηλέφωνο 2891 0 92 434.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Η Παγίδα του Ρομπέρ Τωμά. Μια αστυνομική κωμωδία. 5η 9 Ιουλίου. Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, ώρα 9 το βράδυ. Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Τηλέφωνο 6932-85-86-24. Τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ, ειδικές κατηγορίες 12.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ξημέρωσε. Κι η μέρα αυτή στη χθεσινή δεν μοιάζει. Μα κι αύριο θα είναι αλλιώς, καινούρια αυγή χαράζει.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο. Στο Βολκάνο.
3: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
2: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μία βραδιά σεισμός.
3: Για μισή κι εγώ περιμένω.
2: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30, σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
3: Αν ήταν μια...
2: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
3: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην Παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985-756-897 και 6977-048-075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
8: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
11: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
10: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
11: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
10: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχήστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρεκόρντ.
11: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
10: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
12: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Να σε μπορώ τα όνειρα να τα μονοπαντήσω, να κάμω ένα όνειρο κοντά σου να το ζήσω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Θεριό ζωή μου, είναι ανήμερος στη σκέψη από σε χάνω. Κραυγή, βγαίνει από μέσα μου με το Θεό ταβάνω.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 2831-035588.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Πάλμολιβ 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
5: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
6: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
5: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
6: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
5: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
6: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
5: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
6: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
5: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
6: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
5: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
6: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
5: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronics.
6: Runner και Tronics.
5: Από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
7: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
9: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
10: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 320
10: και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28

0: Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
2: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
3: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
4: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος, με αγάπη και πάθος για την Κρήτη και την παράδοση.
1: Ερωτόκριτος.
2: Στον έρωτά σου όποια καρδιά βαστάξει και δεν κλάψει, θα είναι καρδιά χωρίς παλμούς, και αν χτυπά θα πάψει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Βροχή, βροχή μου. Ήθελα, λέει στη βροχή να σ' είχα αγκαλιασμένη, να πέφτει η μπόρα πάνω μου και σένα να μη γραίνει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά, στο Google Maps, MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Η παλιά γενιά συναντά τη νέα σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, κέφι και παράδοση.
5: Με το δικό σου το σέβδα βραδιάζει ξημερώνει.
1: Ο αγαπημένος Γιώργος Παπαδάκης, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, συναντά επί σκηνής τον πολλά υποσχόμενο νέο λιράρι Δημήτρη Βαρδάκη. Η παλιά γενιά συναντά τη νέα, αποδεικνύοντας πως η κριτική παράδοση συνεχίζεται δυναμικά από γενιά σε γενιά.
5: Πέρασε εκείνος ο καιρός.
1: Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στον όμορφο Αμυρά Βιάννου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά σας προσκαλεί σε ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
5: Χιλιάδες είναι οι αναμνήσεις.
1: Μαζί τους, ο Νικόλας Λουλάκης και ο Κωστής Καπαρός στα λαούτα, καθώς και ο Δημήτρης Λυράκης στον Πάσο. Ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε τώρα στο
5: 69-77-40-12-94.
1: Παρασκευή 10 Ιουλίου στον Αμυρά Βιάννου. Γιώργος Παπαδάκης, Δημήτρης Βαρδάκης. Μια μουσική συνάντηση που ενώνει το χθες με το σήμερα. Γιατί η παλιά γενιά συναντά τη νέα.
5: Πολλές φορές προσπάθησα.
1: Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάννου. Σας περιμένουμε.
6: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
7: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
8: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
7: Δεν υπάρχει.
8: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
7: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
8: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
9: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
10: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
11: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη Mancap.
12: Mancap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρινής που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
11: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
12: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
11: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
12: Με πολύ γλυκιά γεύση.
11: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
12: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
11: Τι άλλο να ζητήσεις? Mancap, η πιπεριά Φλωρινής που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
12: Mancap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
13: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
14: Μίλε μου με τα μάτια σου.
13: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816.
14: Που το φυκά το ρόμα.
13: 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
14: Χριστέ μου, πώς τα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούνε.
13: Μια βραβιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.

0: Γέννηση δεύτερη. Χάρης Φασουλάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Φιλική συμμετοχή Νίκος Στρατάκης.
1: Να ζήσω.
0: Ο Χάρης Φασουλάς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Συμμετέχουν οι μουσικοί Αναστασία Φασουλά, Μιχάλης Μπελιβάλης, Γιώργος Μπαμπάτσης, Γιώργος Ζαχαριουδάκης, Θανάσης Κανακουσάκης, Γιάννης και Δημήτρης Χαρκούτσης. Συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένεια Ηρακλείου, Κουμπαράς Ενίσχυσης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άνοιξη μπαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.
1: Τι στρα...

0: Ακούστε τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες εδώ στον Ερωτόκριτο.
1: Ερωτόκριτος.
2: Φεγγάρι μου, κουράζωσαι και σου έχω γίνει βάρος. Μα και να πω και μυστικό, δεν έχω αλλού το θάρρος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτή και σκορφή του ψιλορίτη. Κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εγκεφαλικά νεκρός ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί σε καταδίωξη στο Άργος. Αποχώρησαν Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής μετά το όχι της Νέας Δημοκρατίας για κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη και τα όσα έχουν αναφέρει σε δημόσιες δηλώσεις τους σε σχέση με την υπόθεση του Predator και τις υποκλοπές. Εκτός ελέγχου η ρευστοποίηση στο χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η απόφαση του Τραμπ να κηρύξει το τέλος της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει το γεωπολιτικό ρίσκο. Σκληρή γραμμή απέναντι στην Τεχεράνη αλλά και τους συμμάχους από τον Αμερικανό πρόεδρο στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μέσα στην πενταετία 21-25, Ισραηλινοί πολίτες αγόρασαν περίπου 3.800 ακίνητα στην Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ οι μονίμως εγκατεστημένες Ισραηλινές οικογένειες υπολογίζονται πλέον σε περίπου 12.000, όταν το 2003 δεν ξεπερνούσαν τις 300. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση σε γερμανικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Σονγκάου της Βαβαρίας, ενώ ο δράστης συνελήφθη.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
5: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
4: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
5: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
4: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
5: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Πακλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
7: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
11: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
15: Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Κοτόπουλο άρτας και πίνδου 3,90 το κιλό. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο 11,39 το κιλό. Γάλα Delta Milk 1,5 λίτρο 2,19. Σέρκοβα βότκα 700 ml 12,90. Κοκακόλα κουτί 5-1 και 0 4,14. Ούλτρεξ Σαμπουάν 360 ml 2,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 2,57. Φρουίζε λεγιώτης 1,38. Νερό ρούβας 1,5 λίτρο η εξάδα 1,58. Νέσκαφε 100 γραμμαρίων 4,49.
14: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 20.
13: Στις καλύτερες τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
15: Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Κοτόπουλο άρτας και πίνδου 3,90 το κιλό. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο 11,39 το κιλό. Γάλα Delta Milk 1,5 λίτρο 2,19. Σέρκοβα βότκα 700 ml 12,90. Κοκακόλα κουτί 5-1 και 0 4,14. Ούλτρεξ Σαμπουάν 360 ml 2,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 2,57. Φρουίζε λεγιώτης 1,38. Νερό ρούβας 1,5 λίτρο η εξάδα 1,58. Νέσκαφε 100 γραμμαρίων 4,49.
14: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων.

0: 99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 2,57. Φρουίζε λεγιώτης 1,38. Νερό ρούβας 1,5 λίτρο η εξάδα 1,58. Νέσκαφε 100 γραμμαρίων 4,49. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23 55 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 092 434.
1: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00. Μια προσφορά
2: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
0: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
3: Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Η Παγίδα του Ρομπέρ Τομά. Μια αστυνομική κωμωδία. 5η 9 Ιουλίου, Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, ώρα 9 το βράδυ. Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Τηλέφωνο 6932 85 86 24. Τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ, ειδικές κατηγορίες 12.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
3: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
5: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
7: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985-756-897 και 6977-048-075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
8: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
9: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
8: Παρασκευή 17 Ιουλίου, μία βραδιά σεισμός.
9: 2:30 και εγώ περιμένω.
8: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του, για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30, σημεία προπόλησης, Βολκάνο, καντίνα coffee spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
9: Αν ήταν μια...
8: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
9: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
4: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
11: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
11: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
4: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
11: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
4: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
14: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
13: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
14: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
13: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
14: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
13: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
14: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

αγάπη σου τη σκέψη χελιδόνι. Τη σκέψη χελιδόνι και ταξιδεύει ωκεανούς, φως μου και σε ζυγόνι. Καλώς όρισες, άνοιξη καλώς όρισες, μα ήρθες μοναχή σου.

αιμονιά μου. Πιτίδια σας σε τη φωλιά βοριάς να μην την πιάνει. Βοριάς να μην την πιάνει και το όνειρό μας ήρθενε, καιρός να ξεδιλιάνει.

γεμιλιά μου χάνεται, τα μάτια μου σφαλίζω, τα μάτια μου σφαλίζω, δεν περνώ από δίπλα σου, φως μου και δεν σου τζίζω. Στο χωρισμό μας, στο χωρισμό μας ο Θεός ανελογοδοτήσει. Ανελογοδοτήσει πρώτη φορά που σ' άνθρωπο συγγνώμη θα ζητήσει.

αν εμποθάνεις πιο μπροστά θα έρθω κι εγώ κοντά σου. Θα έρθω κι εγώ κοντά σου να με νεκρός τουλάχιστον μέσα στην αγκαλιά σου. Καλιά, λεμονιά μου, καλιά το να σου ναι, ενεκρή να μη σου καταρούμε. Να μη σου καταρούμε κι απλώς πως την αγάπη μου έχασα να λυπούμε. Στο χωρισμό μας, γεια σημή μου, στο χωρισμό μας μάρτυρες, μικρή μου εγώ δε βάνω. Μικρή μου εγώ δε βάνω γιατί έχω το καλύτερο στον ουρανό.

δεν με πειράζει, κόπελιά μου. Δεν με πειράζει να πονώ με τι ή να θύβολη σου. Με την αθύβολη σου, μα εγώ το πήρα απόφαση να ζω στη θύμησή σου.

0: θέλω να μου είναι τυφλός να σου κρατώ το χέρι. Να σου κρατώ το χέρι, να βλέπω με τα μάτια σου με λάχρινό μου τέρι.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί, 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
5: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
6: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
6: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
5: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
6: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Η παλιά γενιά συναντά τη νέα σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, κέφι και παράδοση.
9: Με το δικό σου το σέπτα βραδιάζει ξημερώνει.
8: Ο αγαπημένος Γιώργος Παπαδάκης, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, συναντά επί σκηνής τον πολλά υποσχόμενο νέο λιράρι Δημήτρη Βαρδάκη. Η παλιά γενιά συναντά τη νέα, αποδεικνύοντας πως η κριτική παράδοση συνεχίζεται δυναμικά από γενιά σε γενιά.
9: Πέρασε εκείνος ο καιρός.
8: Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στον όμορφο Αμυρά Βιάνου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά σας προσκαλεί σε ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
9: Χιλιάδες είναι οι αναμνήσεις.
8: Μαζί τους, ο Νικόλας Λουλάκης και ο Κωστής Καπαρός στα λαούτα, καθώς και ο Δημήτρης Λυράκης στον μπάσο. Ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε τώρα στο 69-77-40-12-94. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον Αμυρά Βιάνου. Γιώργος Παπαδάκης, Δημήτρης Βαρδάκης. Μια μουσική συνάντηση που ενώνει το χθες με το σήμερα. Γιατί η παλιά γενιά συναντά τη νέα.
9: Πολλές φορές προσπάθησα.
8: Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμοιρά Βιάννου. Σας περιμένουμε.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα. Παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
14: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House.
10: Ασφάλιση Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα. Παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
14: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση.

0: Αλφα. Παντού και πάντα.
1: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
2: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
3: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
4: Μιλιέμουμε τα μάτια σου.
3: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
5: Χριστέ μου πως τα ρέγω με τα μέτρα δεν ανθούνε.
3: Μια βραβιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Χριστέ μου πως θα ρεγώ με τα δέντρα δεν ανθούνε.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

0: στο μυαλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ είμαι γιος του φεγγαριού, συνυχνάς ταξιδιάρης.
1: 87,9.
0: Τόσα

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκλητος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός οίκος Ακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
7: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
6: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
7: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
6: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
7: Με πολύ γλυκιά γεύση.
6: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
7: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
6: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
7: ManCap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Ακάτα.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
10: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
12: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη, νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
13: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
12: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
13: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
12: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχήστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
13: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
12: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Με Συρτό Σιγανό, Μαλεβιζιώτη Πεντοζάλη, θα σας κάνουμε παρέα εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εγκεφαλικά νεκρός ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί σε καταδίωξη στο Άργος. Αποχώρησαν Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής μετά το όχι της Νέας Δημοκρατίας για κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη και τα όσα έχουν αναφέρει σε δημόσιες δηλώσεις τους σε σχέση με την υπόθεση του Predator και τις υποκλοπές. Εκτός ελέγχου η ρευστοποίηση στο χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η απόφαση του Τραμπ να κηρύξει το τέλος της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει το γεωπολιτικό ρίσκο. Σκληρή γραμμή απέναντι στην Τεχεράνη αλλά και τους συμμάχους από τον Αμερικανό πρόεδρο στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μέσα στην πενταετία 21-25, Ισραηλινοί πολίτες αγόρασαν περίπου 3.800 ακίνητα στην Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ οι μονίμως εγκατεστημένες Ισραηλινές οικογένειες υπολογίζονται πλέον σε περίπου 12.000, όταν το 2003 δεν ξεπερνούσαν τις 300. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση σε γερμανικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Σονγκάου της Βαβαρίας, ενώ ο δράστης συνελήφθη.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
7: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Η παλιά γενιά συναντά τη νέα σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, κέφι και παράδοση.
10: Με το δικό σου το σέπτα βραδιάζει ξημερώνει.
4: ο αγαπημένος Γιώργος Παπαδάκης, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, συναντά επί σκηνής τον πολλά υποσχόμενο νέο λιράρι Δημήτρη Βαρδάκη. Η παλιά γενιά συναντά τη νέα, αποδεικνύοντας πως η κριτική παράδοση συνεχίζεται δυναμικά από γενιά σε γενιά. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στον όμορφο Αμοιρά Βιάννου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμοιρά σας προσκαλεί σε ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί τους, ο Νικόλας Λουλάκης και ο Κωστής Καπαρός στα λαούτα, καθώς και ο Δημήτρης Λυράκης στον μπάσο, ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε τώρα στο 69-77-40-12-94. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον Αμοιρά Βιάννου. Γιώργος Παπαδάκης, Δημήτρης Βαρδάκης. Μια μουσική συνάντηση που ενώνει το χθες με το σήμερα. Γιατί η παλιά γενιά συναντά τη νέα.
10: Πολλές φορές προσπάθησα.
4: Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμοιρά Βιάννου. Σας περιμένουμε.
11: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-54.
4: 10 Ιουλίου στον Αμοιρά Βιάννου. Γιώργος Παπαδάκης, Δημήτρης Βαρδάκης. Μια μουσική συνάντηση που ενώνει το χθες με το σήμερα. Γιατί η παλιά γενιά συναντά τη νέα.
10: Πολλές φορές προσπάθησα.
4: Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμοιρά Βιάννου. Σας περιμένουμε.
11: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 20.

0: Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
1: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Γέννηση δεύτερη. Χάρης Φασουλάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Φιλική συμμετοχή Νίκος Στρατάκης.
1: Να ζήσω.
0: Ο Χάρης Φασουλάς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Συμμετέχουν οι μουσικοί Αναστασία Φασουλά, Μιχάλης Μπελιβάλης, Γιώργος Μπαμπάτσης, Γιώργος Ζαχαριουδάκης, Θανάσης Κανακουσάκης, Γιάννης και Δημήτρης Χαρκούτσης. Συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένεια Ηρακλείου, Κουμπαράς Ενίσχυσης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.
2: Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Η Παγίδα του Ρομπέρ Τωμά. Μια αστυνομική κωμωδία. 5η 9 Ιουλίου, Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, ώρα 9 το βράδυ. Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Τηλέφωνο 6932 85 86 24. Τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ, ειδικές κατηγορίες 12.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σγουρό βασιλικάκι μου, έτσι που στέκεις στα σου, έτσι που στέκεις στα σου.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
7: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
6: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός. Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
7: Αν ήταν μια...
6: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
7: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
12: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
11: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ιταλία, βρεέλ. Έπειρα τα πρωτεία.
1: Έπειρα τα πρωτεία. Κι έχω κρεμάσει το τσιφτέ. Πέρδικα

0: για τις ομορφιές σου περδικά το σπάσα το ντουβέτσι.
1: Και παψαδές και χνάζω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνα στα μάτια σου βάθιες που υποτιμώ αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβό χαίρετο σε και κάθε χιάτη μου ρευτά και πιστικά αγαπώ σε. Και κάθε χιάτη μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9.

Κρήτη του παλιού καιρού σε ένα χωριό στα ορί. Έλα σε ένα χωριό στα ορί. Σε ένα χωριό στα ορί ένας βοσκός αγάπησε ενός πασά την κόρη. Ένας βοσκός αγάπησε ενός πασά την κόρη. Τσι νύχτες μίγανε κρυφά που δεν τσι θωρούσαν.

λέγει στον άλλο τσικαϊμούς αγάπης μάρτυρουσαν. Μα μια και δυο εις του πάσα, μα μια και δυο

πασάς και κλείδωσε την οπασάς με στον οντά την κόρη. Με στον οντά την κόρη, με στον οντά την κόρη. Και διώξανε και το βοσκό, και διώξανε και το βοσκό χειμώνα εις τα όρη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Η παλιά γενιά συναντά τη νέα σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, κέφι και παράδοση.
7: Με το δικό σου το σέβδα, βραδιάζει ξημερώνει.
6: Ο αγαπημένος Γιώργος Παπαδάκης, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, συναντά επί σκηνής τον πολλά υποσχόμενο νέο λιράρι Δημήτρη Βαρδάκη. Η παλιά γενιά συναντά τη νέα, αποδεικνύοντας πως η κριτική παράδοση συνεχίζεται δυναμικά από γενιά σε γενιά.
7: Πέρασε εκείνος ο καιρός.
6: Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στον όμορφο Αμοιρά Βιάνου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμοιρά σας προσκαλεί σε ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
7: Χιλιάδες είναι οι αναμνήσεις.
6: Μαζί τους, ο Νικόλας Λουλάκης και ο Κωστής Καπαρός στα λαούτα, καθώς και ο Δημήτρης Λυράκης στον μπάσο. Ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε τώρα στο
7: 69-77-40-12-94.
6: Παρασκευή 10 Ιουλίου στον Αμοιρά Βιάνου. Γιώργος Παπαδάκης, Δημήτρης Βαρδάκης. Μια μουσική συνάντηση που ενώνει το χθες με το σήμερα. Γιατί η παλιά γενιά συναντά τη νέα.
7: Πολλές φορές προσπάθησα.
6: Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμοιρά Βιάνου. Σας περιμένουμε.
8: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
9: Με τα μάτια σου.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
10: Χριστέ μου πως τα ρέγω με τα βέντρα δεν ανθούνε.
8: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Είμαστε εδώ λοιπόν και για αυτό το βράδυ της Τετάρτης με Βασίλη Σταυρακάκη ξεκινήσαμε και για αυτό το βράδυ της Τετάρτης 8 του Ιούλη του 26. Από τα Χανιά Κρητικόρα με 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Καλησπέρα Ερωτόκριτος 87,9 για το νομό Ηρακλείου και το νομό Λασιθίου. Οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συγκοινότητες της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Καλώς ορίσατε, καλή βραδιά να περάσουμε.

Με Μανουσάκη, με Βασίλη Σταυρακάκη, ξεκινήσαμε και για αυτό το Βάντε Τετάρτη. Αγαπημένα τραγούδια. Έτσι θα μεταδώσουμε και θα περάσουμε ένα όμορφο δίωρο. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα στη Σούδα Γιάννη Μάρακα, οι πρώτες καλησπέρες. Καλησπέρα και στην Αμαλία στο Ρέθινο. Έχει επιλέξει Μιχάλη Πετσάκη, παλιά μου αγάπη. Παλιά μου αγάπη. 28-210-40-140, το τηλεφωνικό μας κέντρο για τα μηνύματά σας μέχρι τις 11. Είναι Τετάρτη, είναι 8 του Ιούλη του 26. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, δειλά-δειλά. Παρά την οικονομική στενότητα ξεκινάνε οι διακοπές μας. Καλές διακοπές σε όλο τον κόσμο. Καλό καλοκαίρι με υγεία και χαρά. Λιγάκι κρυολογημένος λόγω του air conditioning. Ελπίζω όμως να τα πάμε καλά μέχρι το τέλος.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Και όλα αυτά στα πρώτα 13 λεπτά συντονισμένοι στο Κρητικό Όραμα, στα Χανιά 93,8 και στο Ηράκλειο Ερωτόκριτος 87,9. Οι δύο κολοσσοί ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε ενώνουν μουσικά τις δυνάμεις τους, ενώνουν μουσικά την Κρήτη από το Καστέλι Ποντικίσα μέχρι τη Σιτία. Καλησπέρα στο Γιώργη στη Νεάπολη Λασιθίου, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ευχάριστα που έχω να πω είναι ότι 10 Αυγούστου ο μεγάλος Βασίλης Κουλάς και ο μεγάλος Μανώλης Αλεξάκης έρχονται εδώ στην Κίσαμο, στα παλιά Ρούματα, στο χωριό μου, ένα ιστορικό χωριό της Κρήτης και της Κισάμου. Είστε όλοι καλεσμένοι να περάσουμε μια όμορφη βραδιά. 2 του Αυγούστου λοιπόν, Κυριακή, στα παλιά Ρούματα στην Κίσαμο, εδώ στα Χανιά, Βασίλης Κουλάς με Μανώλη Αλεξάκη. Καταπληκτικό δίδυμο. Και ακούμε τον μεγάλο Βασίλη Κουλά. Είδα τι είναι

Βασίλης Κουλάσουλα, δάσκαλο Μαρκάκη, ήταν ένα καταπληκτικό τραγούδι. Είπαμε 2 του Αυγούστου, Κυριακή, ο μεγάλος Βασίλης Κουλάς και ο Μανώλης Αλεξάκης έρχονται εδώ στα Χανιά, στα παλιά Ρούματα, στην Κίσαμο, στο χωριό μου, για να περάσουμε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής. Μπορείτε και εσείς από την υπόλοιπη Ρήτη να έρθετε στα παλιά Ρούματα. Έχει βενετσιάνικα κτίρια, εκκλησίες του 15ου αιώνα, ένα λαγογραφικό μουσείο με 3.000 θέματα, έχει καταράκτες, έχει όμορφα πράγματα, να το συνδυάζετε και σαν ημερήσια εκδρομούλα ή και Σαββατοκύριακο και να περάσουμε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής 2 του Αυγούστου στα παλιά Ρούματα στην Κίσαμο με Βασίλη Σκουλά και το Μανώλη Αλεξάκη. Και πάμε Κίσαμο. Ο Αντρέας από Κίσαμο αφιερώνει για την παρέα του Θοδωρής Πολυχωνάκης από τους κορυφαίους Κισαμίτες Βιολάτορες. Μπαρμπούνι.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και η Τασία από τον Αποκόρονα, από την Γκίσαμ, από το Γκίσαμ, λέει, από τις Βρύσες. Λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή από τις Βρύσες από Κόρονα. Σε ευχαριστώ. Η Ρούλα Μπούχλια Γκανά από τα Χανιά λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή. Καλή ακρόαση, όλοι τα ακροατήρια που ακούει κριτικό ράμα και ρωτόκριτο. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μας κυρία Εύα και στην όμορφη οικογένειά της. Θοδωρής Πολυχωνάκης Μπαρμπούλη.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και ο Ανδρέας ο Μαρκάκης, ο αδερφικός φίλος από το Γαμπαλοχώρι, από τον Αποκόρνα. Λέει καλή εκπομπή Κωστή, καλησπέρα φίλε, να είσαι πάντα καλά. Καλησπέρα Νεκταρία, καθοδόν εδώ στα Χανιά, πάντα λέμε Κρητικόραμα. Καλή εκπομπή Κωστή, να είσαι καλά, καλή διαδρομή. Είναι και η τουριστική περίοδο τώρα και η κίνηση αυξημένη. Καθημερινά θέλει μεγάλη προσοχή στους δρόμους, υπομονή. Καλησπέρα στο Σομαροστελή, στο Αμάρι και στο Ρέθμο Στελοχριά. Θέλει Θανάση Κορδαλό για τον Τρενταφυλάκη, το Σπύρο για την κυρία Μαρίκα, για όλη τη ραδιοπαρέα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και το Σομαροστελή.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και η Μαρία από το Γάζι Ηρακλείου. Κρητικό Ράμμο, τα Χανιά 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ερωτόκριτος 87,9 για όλο το Ηράκλειο και το Λασίθι. Οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κέντης και απόψη την παρέα σας. Καλησπέρα στα ξαδερφάκια εκεί, στη Στελίτσα και στη Ράνια. Θέλουν σαμόλι βεβαίως. Το επόμενο για τον αδερφικό φίλο εκεί, τον Αντρέα το Μαρκάκη στο Γαβαλεχώρι, στον Αποκόρνα. Καλησπέρα και στην Κάνδανο, στο Μανώλη που λέει καλησπέρα Κωστή, και το Σέλινο και η Κάνδανο με κριτικό ράμα. Καλή εκπομπή σε όλο τον κόσμο, να είσαι καλά, καλέ μου φίλε. Σε ευχαριστώ οδεύοντας για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Παντός καιρούμε τον Κώστα Γουβεράκη σήμερα, Τετάρτη λοιπόν, 8 του Ιούλη του 26, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Να δω ότι, να πω μάλλον ότι γιορτάζει ο Θεόφιλος, η Θεοφίλη, η Θεοφιλίτσα, ο Προκόπης, Προκοπία, Προκοπή, Προκοπούλα, Προκομμένα παιδιά. Χρόνια πολλά και καλά, να χαίρεστε τις ονοματάρες σας και του χρόνου με υγεία παιδιά. Γιώργος Μανογιούδης, όποιος αγάπησε πολύ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920-52517 και 6972-536-003.
6: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
6: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
8: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κρητικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
9: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
8: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
9: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
8: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον πάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρεκόρντ.
9: Να ειδώ πως ήταν ο ντουνιά.
8: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Τα πάντα λειτουργούν δημοκρατικά σε αυτή την εκπομπή. Όσοι θέλετε και στον αέρα, πάμε στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου και στην καλή μας φίλη την Τόνια. Καλησπέρα, Τόνια μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι λέει το Ηράκλειο, ανεβαίνει η θερμοκρασία και εκεί. Καλοκαίρι εκεί είμαστε.
1: Ανεβαίνει. Εντάξει, καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι, μην παραπονιόμαστε και του Θεού.
1: Θα είμαστε αχάριστα.
0: Ο Θεούλης ξέρει τι κάνει. Οι άνθρωποι τα έχουμε λίγο μπερδέψει τα πράγματα. Και το περιβάλλον και ούτω καθεξής. Πού αφιέρωνε η Τόνια μας?
1: Σε σένα μου πάρα πολύ αγαπή.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Εκτίμηση είναι αμοιβαία.
1: Γεράσιμο Μαρινάκι και Χανιώτικο Σεργιάννη.
0: Την αγάπη μου στο Ηράκλειο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.

Καλησπέρα και στο Γιάννη, μας ακούει στον Πλάτανο στην Κίσα μου. Καλησπέρα Λεκώστα από τον Πλάτανο Κίσα μου. Πάντα με γουβεράκι και Κρητικόρα, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Για εσάς που και απόψε μας έχετε αποδείξει πως έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή εδώ συντονισμένοι στο Κρητικόρα μας στα Χανιά και στο Ηράκλειο στο Ρωτόκριτο. Και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε και απόψε να σας αποζημιώσουμε και για την απόψινη επιλογή. Το έχουμε ανάγκη στις δύσκολες καιρούς που ζούμε και μετά από την εργασία μας να κάνουμε την παρέα μας, να επικοινωνούμε. Αυτή τη δυνατότητα μας δίνουν τα δύο ραδιόφωνα μέσα από τις εκπομπές. Το επόμενο για τη Ράνια και για τη Στελίτσα, για τα αγαπημένα ξαδερφάκια εκεί, έχουν επιλέξει Γρηγόρη Σαμόλη και το Λιράρι.

0: Και από τα Χανιά πάμε λίγο πιο νότια, στο Ηράκλειο, στο Τιμπάκι, στο αγαπημένο Τιμπάκι. Τι κάνετε? Καλησπέρα.
1: Αγαπημένο μας Κωνσταντίνε, καλά είμαστε εδώ στον Θεό. Ζέστη έχει λίγο, μα είναι εντάξει, καλοκαίρι. Είναι τώρα, φυσιολογικό εντάξει. Αυτό.
0: Φυσιολογικά πράγματα, βέβαια.
1: Και θα σας πω για τους παραγωγούς, για τους ακροατές, μία μαντινάδα.
0: Πείτε μου.
1: Σας αγαπώ πάρα πολύ, σας έχω στην καρδιά μου. Μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου. Κύριε Μιχάλη Καλογεράκη, αφιερωμένη εκπομπή του Κωνσταντίνου όλοι σε σένα.
0: Και για τον καλό μας τον κύριο Καλογεράκη.
1: Και από εκεί, από το... Και στον κύριο Σαμαροστολή, στο συμπεθερό μου, και σε όλη τη Λοχριά.
0: Στη Λοχριά, στο Αμάρι. Σας ευχαριστώ κύριε Μαρίκα, την αγάπη μου στο Τιμπάκι.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά που μας κάνετε παρέα.
0: Και καλές δουλειές στους παραγωγούς και να προτιμάμε τα κριτικά, τα ντόπια προϊόντα.
1: Βέβαια,
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να βάζει ένα τραγουδάκι για όλο τον κόσμο.
0: Όλα τα τραγουδάκια για εσάς και για τον Τιμπάκι, ευχαριστώ.
1: Για τον Τιμπάκι, για όλο τον κόσμο που ακούει ερωτόκριτο και αγαπητικό όραμα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εντάξει.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ εγώ.

0: Κρητικό Ράμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και για αυτό το βράδυ της Τετάρτης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνουμε την παρέα μας και εύχομαι να περνάτε ένα όμορφο δίωρο και ένα όμορφο βράδυ της Τετάρτης στην παρέα μας. Καλησπέρα στον Κακόπετρο, ένα ιστορικό χωριό της Χισάμου, στον Νίκο που μας ακούει καθόλου στα Χανιά έρχομαι, και για το Σωμαροστελή που έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι, για το Αμάρι και ένα όμορφο χωριό που συνορεύει ανάμεσα Ρέθυμνο με Ηράκλειο στο Αμάρι Λοχριά. Για την παρέα του έχει επιλέξει το Να Ύμνεις στο Θανάση Κορδαλό. Υπάρχω και θα υπάρχω μέσα στη σκέψη σου.

0: υπάρχω.
1: Πάμε και πάλι την Πάκη να ακούσουμε τώρα την αγαπημένη μας κυρία Ευγενία. Καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα.
1: Καλά τα είπα, Ευγενία.
2: Καλησπέριζω ναι. Όλο το αγροατήριο. Την κυρία Καλεμβολιστάκη. Την κυρία Κατερίνα.
1: Όλη την ιδιοπαρέα γενικότερα.
2: Η Μαρίκα, τα Σκολιδάκια και όσοι ακούνε Ρετόκριτο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Καλά να περάσουμε. Καλή βραδιά να έχετε. Την αγάπη μου στο αγαπημένο Τιμπάκι.

0: ποιος που να ζεις.
1: Καλησπέρα και στην Αμερική, Μιχάλη Τερζάκη εκεί στη Βοστόνη, αγαπημένη φίλη. Και ένα email που έρχεται από μια κυρία που είχαμε γνωριστεί πέρυσι κάνοντας τις διακοπές. Ακούνε πάντα το κριτικό μας στη Θεσσαλονίκη αλλά και στα Χανιά όταν έρθουν εδώ. Είναι η κυρία Ελευθερία, έστειλε το μήνυμα, λέει: Ελευθερία και Δημήτρης από Χαλκιδική, εδώ και 15 χρόνια διακοπές στην Κρήτη και στα Χανιά. Θέλω Ανδρέα Μαλουλαρά και το Λουλούδι να είστε καλά, με καλό να ξανάρθετε. Την αγάπη μου στη Χαλκιδική.

0: Και πάμε εδώ στα Χανιά, σε ένα πασίγνωστο χωριό λόγω και του τουρισμού αλλά και τη φιλοξενία των ανθρώπων, των Πλατανιά Χανίων, τον Κωστή τον Μαυρακάκη. Καλησπέρα, Κωστή.
1: Καλησπέρα, Κωστή μου. Καλησπέρα σε όλο το ευγενές ακροατήριο.
0: Κίνηση πολύ στον Πλατανιά τώρα, στα φόρτα του που λέμε. Είναι και από τα πιο τουριστικά μέρη του Χανίου.
1: Ναι, φίλε, πώς πας, εσύ καλά?
0: Δόξα τω Θεώ, καλή μου φίλε. Και όταν σε ακούς στην παρέα μας, ακόμα καλύτερα.
1: Βέβαια, είναι από εξαρχής είμαι στη
0: τόσα χρόνια είμαστε φίλοι. Πού αφιερώνεις?
1: Λοιπόν, σε όλο το ευγενές ακροατήριο, από το Α στο Ω. Και θέλω να μου βάλεις, αν μπορείς, ένα τραγούδι, νέο τραγούδι, είναι του Στέφανου Μπορδόνη, ρε φίλε.
0: Τον τίτλο το θυμάσαι?
1: Αχ, δεν το θυμάμαι. Είναι από τα καινούρια του.
0: Υπόσχομαι να το ψάξω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε.
0: Καλό βράδυ. Την αγάπη μου στον Πλατανιά. Ευχαριστώ, Κωστή.
1: Έγινε. Γεια σου.

Εξεντεμένα μας παιδιά, η Γεωργία Καλτεράκη από το Νέα Υόρκη και το Μπρούκλιν. Από την Αμερική λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή, καλησπέρα Γεωργία. Η Γεωργία καταγωγή από τα Σφακιά. Καλησπέρα Γερμανία, ευτύχη καρβούνι αγαπημένα σας παιδιά που μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Είμαστε ευγνώμων που είσαστε την παρέα μας εδώ στη μαμά πατρίδα, στην Κρήτη, στο Κρητικόρα μας, στα Χανιά και στον Ερωτόκοτο στο Ηράκλειο. Πάμε ένα από κόρονα. Το έχει επιλέξει η αγαπημένη ξαδερφούλα η Στελίτσα. Ο μισός εκ μητρός και εγώ κατάγομαι από τα πεμόνια από κορώνου, εκ μητρός και εκ πατρός παγιά ρούματα κίσα μου. Εξ αυτού και το τραγούδι από Στέλιο Μπικάκη, καημένη από κόρονα.

Εσύ. Καλησπέρα Γιώργη Αρκολάκη στη Λιτσάρδα από Κορώνου. Καλησπέρα από Κόρωνα. Να είμαστε καλά, καλά μου φίλε. Και πρέπει να είμαστε χαρούμενοι και αντιμετωπίζουμε τη ζωή και τα προβλήματα με χαμόγελο, με αισιοδοξία, με θετική σκέψη. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι η ζωή είναι λίγη και λίγη.

0: ζωή.
1: Καλησπέρα, μας ήταν και η Βασιλική από το Ρέθυμνο, από το Μαρουλά. Μαρουλή, Μαρουλά. Πιστεύω να το ανάφερα σωστά. Πάντα λέμε κριτικόρα μας, ακούω πάρα πολύ καιρό. Να είστε πάντα χαρούμενος και υγιείς και εσείς, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας θυμάτε. Καλά να είμαστε. Να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι, να σεβόμαστε το ένα στον άλλο. Αυτό μας λείπει στην εποχή. Να δώσουμε περισσότερα γκάζγκα, να το πω έτσι λίγο στην καθολομημένη. Στο σεβασμό, στην επικοινωνία και να μπορούμε να είμαστε δίπλα στον συνάνθρωπό μας. Γιατί είναι και άνθρωποι που έχουν χάσει τις δουλειές τους, περνάνε δύσκολες στιγμές, όπου μπορούμε να βοηθούμε ταπεινά και να μην φαινόμαστε. Είναι βασικό, βοήθησε όπου μπορείς, αλλά να μην φαίνεσαι. Δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι που διατυμπανίζονται ότι εγώ βοηθάω, εγώ κάνω. Καλά κάνεις, δεν χρειάζεται να το ξέρει κανείς. Γεράσιμος Μαρινάκης για την Τόνια στο Ηράκλειο. Ένα χανιώτικο σεργιάνι.

Η αγαπημένη φίλη Γεωργία Καλγεράκη από το Brooklyn μας ακούει εκεί στην Αμερική. Μου έστειλε και μια φωτογραφία εκεί στο Messenger. Λέει: οδηγάω με ανοιχτό το παράθυρο και ακούει όλο το Brooklyn κριτικό όραμα. Να προσέχεις, μη σε γράψει ο Τραμπ. Καλή διασκέδαση.

0: Κρήτη μας, γεμάτη από χρυσές φωνές, από χρυσές μουσικές. Ακούστε τις όλες στις χρυσές χορδές. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα αποκλειστικά στο Κρητικόραμα. Παραδοσιακά κρητικά τραγούδια από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του τόπου μας. Χρυσές χορδές, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, εδώ, στο Κρητικόραμα, στους 93,8. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα στις χρυσές χορδές.
1: Κρητικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κριτικοί.
2: 30 χρόνια δίνουμε ζωή στο ξύλο. Ξυλία Παναγιωτάκης. Οι πιο ποιοτικές προτάσεις σε όλα τα είδη ξυλίας.
3: Πόρτες εσωτερικές και εξωτερικές, ξύλινα πατώματα και δάπεδα λαμινέι. Πορτάκια και πάγκι κουζίνας. Καφαστωτά και πέργολες.
2: Παναγιωτάκης και για πόμολα. Νεροχύτες και ηλεκτρικά είδη. Σε ασυναγώνησες τιμές. Αλλά και για υπηρεσίες όπως κοπή και συμβόληση βιομηχανικών υλικών και μασίφ ξυλίας στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Και τεχνητή παλαίωση ξύλου.
3: Παναγιωτάκης. Στην Κάπα για μπουδάκι Πελεκαπίνα.
4: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
5: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
6: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
2: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
8: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
9: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
8: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
9: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
10: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Η παλιά γενιά συναντά τη νέα σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, κέφι και παράδοση.
13: Με το δικό σου το σέβδα βραδιάζει ξημερώνει.
12: Ο αγαπημένος Γιώργος Παπαδάκης, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, συναντά επί σκηνής τον πολλά υποσχόμενο νέο λιράρι Δημήτρη Βαρδάκη. Η παλιά γενιά συναντά τη νέα, αποδεικνύοντας πως η κριτική παράδοση συνεχίζεται δυναμικά από γενιά σε γενιά.
13: Πέρασε εκείνος ο καιρός.
12: Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στον όμορφο Αμυρά Βιάννου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά σας προσκαλεί σε ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
13: Χιλιάδες είναι οι αναμνήσεις.
12: Μαζί τους, ο Νικόλας Λουλάκης και ο Κωστής Καπαρός στα λαούτα. καθώς και ο Δημήτρης Λυράκης στον μπάσο. Ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε τώρα στο 69-77-40-12-94. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον Αμυρά Βιάννου. Γιώργος Παπαδάκης, Δημήτρης Βαρδάκης. Μια μουσική συνάντηση που ενώνει το χθες με το σήμερα. Γιατί η παλιά γενιά συναντά τη νέα.
13: Πολλές φορές προσπάθησα.
12: Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάννου. Σας περιμένουμε.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.

0: Γέννηση δεύτερη. Χάρης Φασουλάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Φιλική συμμετοχή Νίκος Στρατάκης.
1: Να ζήσω.
0: Ο Χάρης Φασουλάς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Συμμετέχουν οι μουσικοί Αναστασία Φασουλά, Μιχάλης Μπελιβάλης, Γιώργος Μπαμπάτσης, Γιώργος Ζαχαριουδάκης, Θανάσης Κανακουσάκης, Γιάννης και Δημήτρης Χαρκούτσης. Συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένεια Ηρακλείου, Κουμπαράς Ενίσχυσης του Οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.
2: Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Η Παγίδα του Ρομπέρ Τωμά. Μια αστυνομική κωμωδία. 5η 9 Ιουλίου, Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, ώρα 9 το βράδυ. Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Τηλέφωνο 6932 85 86 24. Τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ, ειδικές κατηγορίες 12.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Δεν έχει ανοίξει ακόμα, θέλει υπομονή.
6: Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ.
2: Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Η Παγίδα του Ρομπέρ Τωμά. Μια αστυνομική κωμωδία. 5η 9 Ιουλίου, Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, ώρα 9 το βράδυ. Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Τηλέφωνο 6932 85 86 24. Τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ, ειδικές κατηγορίες 12.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Δεν έχει ανοίξει ακόμα, θέλει υπομονή.
6: Δόξα τω Θεώ.

0: 210-53-500. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Κόπρο δεν έχει ανοίξει ακόμα, θέλει υπομονή.
2: Δόξα το Θεό. Δόξα το Θεό θα λέμε. Αυτά είναι μικρό
1: προβλήματα. Να είμαστε καλά, βεβαίως. Καλή βραδιά, καλή διαδρομή σας. Ευχαριστώ.
2: Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ.

0: Και πάμε στο Ηράκλειο στις Γούβες Ηρακλείου στην κυρία Ποντικάκη. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Ζάκωμη.
0: Καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Μια χαρά. Να είστε πάντα καλά.
1: Και εσάς, να κρατάτε
0: και εσείς χαρούμενοι και υγιείς. Και όλος
1: θέλω
0: ο κόσμος.
1: Θέλω να καλησπερίσω όλη την παρέα του Ερωτόκριτου, γιατί είναι η παρέα μου και η συντροφιά
0: Βεβαίως.
1: Μου στη δυστυχία μου. Ευχαριστώ όλους.
0: Μια χαρά σας ακούω. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι.
1: Και τον Μανώλη και τον Γιώργο. Όλους σας
0: όλα τα παιδιά βέβαια του Ερωτόκριτου και εδώ στο Πρωτοκόραμα.
1: Που μ' ακούνε, η κυρία Μαρίκα από τον Τιμπάτσι, η κυρία Ευγενία, η αγαπημένη μου, η κυρία Ελένη, όλο τον Ερωτόκριτο.
0: Όλοι παρέ είναι αξιόλογοι, ειλικρινά, σας ευχαριστώ πάρα
1: θέλω
0: πολύ.
1: Θέλω να πω και μερικά ονόματα. Πρώτον, τον κύριο Σομαροστελή. Επίσης, την Ελένη από τη Νέα Υόρκη, τον Δημήτρη τον Βιτόρα από τη Γερμανία, όλους τους ξενιτεμένους. Σας αγαπώ όλους, μην το ξεχνάτε και εύχομαι υγεία, χαρά και ευτυχία στα σπίτια σας.
0: Σας ευχαριστώ κύριε
1: Ποντινάκη.
0: Ναι, πείτε μου, σας ακούω.
1: Λείπεις, μα μέσα τρεις βαθαβρίσκεσαι στην καρδιά μου. Θα σου μιλεί η σκέψη μου και θα είσαι η συντροφιά μου. Λείπεις, μα μέσα στην καρδιά σε έχω φυλακισμένο και εκεί θα μείνεις μια ζωή ροδομαντισμένο. Αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ την αγάπη μου, κύριε Ποντικάκη, στις Γούβες Ηρακλείου. Να είστε καλά. Και εσείς το ίδιο.
1: Να μην χωρίσετε ποτέ από την αγάπη σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα.
0: Και συνεχίζουμε με Νικηφόρο Αεράκη. Αγαπημένος Νικηφόρος Αεράκης, εσύ σε και αγαπώ. Να αγαπάτε με ειλικρίνεια τους ανθρώπους, να προσεγγίζετε με καθαρή την καρδιά. Αυτό έχουν ανάγκη οι ανθρώποι. Δεν είναι το παν τα υλικά αγαθά, είναι η αγάπη. Είναι το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δώσει ο Θεούλης, ο Δημιουργός. Και πρέπει να το δίνουμε απλόχερα και με την καρδιά μας. Έτσι λοιπόν λέει και ο Αεράκης, εσύ είσαι και αγαπώ.

Καλησπέρα και στο Βασίλη, μας ακούει εκεί στη Λακωνία, στους Μολάους. Στο ραδιόφωνο του εδώ από το Κρητικόραμα, για όλη τη Λακωνία, για όλη την Πελοπόννησο που μας ακούει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Και η Κρήτη, αλλά και οι άνθρωποι που πλαισιώνουν την Κρήτη και την παρέα του Κρητικοράματος και του Ερωτόκριτου. Και πάμε στα Χανιά σε ένα άλλο αγαπημένο φίλο εδώ στη Σούδα. Τριανταφυλάκη Σπύρος. Καλησπέρα, Σπυράκο. Τι κάνεις σήμερα, φίλε?
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Χαιρετώ όλο τον κόσμο.
2: Εκεί δροσιά έχει λίγο. Δροσιά έχει στη Σούδα, γιατί είναι και η θάλασσα δίπλα. Είναι καλύτερα τα πράγματα.
3: Ναι. Χαιρετώ όλο τον κόσμο. Από τον Νεύρο να πάει στο Λασίτη.
2: Σε όλο τον πλανήτη.
3: Τη Μαρία, το Ηράκλειο, όλους τον αδερφό μου, σε σένα όλοι.
2: Σε ευχαριστώ, καλέ μου φίλε. Καλό ξημέρωμα, την αγάπη μου στη Σούδα. Σε ευχαριστώ.
3: Και σε σένα.
2: Και το επόμενο για τον Κωστή το Μαυρακάκι εκεί στον Πλατανιά, πριν τρεις μέρες το ανέβεσε, φρέσκο, Στέφανος Βορδόνης. Δεν ξαναβγαίνω στο χωριό.

Μια καλησπέρα και στη Βλαχερονίτσα, ένα όμορφο χωριό εδώ του Δήμου Πλατανιά. Στον Παλιόμηλο εκεί, μια παραδοσιακή ταβέρνα με σπιτική κριτική κουζίνα. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Καλησπέρα Βλαχερονίτσα, Παλιόμηλος.

Καλησπέρα Κυριακή, να είσαι καλά, χρόνια πολλά προθήσεις και χθες για τη γιορτή σου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καθοδόν Λεσιακού Κωστή, με το σύζυγο, με τα παιδιά. Καλή εκπομπή, να είσαι καλά. Αντώνη Μαρτσάκη έχουν επιλέξει. Χθες μια ολιγόλεπτη επικοινωνία, συνομιλία που είχαμε εκεί στο αεροδρόμιο φεύγοντας για Περδίου, ο Αντώνης Μαρτσάκης μου είπε να σας μεταφέρω την αγάπη του για τους ακροατές του Κριτικοράματος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντώνης Μαρτσάκης, σε άνοιξης μια σκοπελιά. Ο κορυφαίος γιολάτορας της εποχής μας.

Αντώνης Μαρτσάκης, οδεύοντας για το επόμενο διαφημιστικό διάμα για τις 10.30. Καλησπέρα στον κύριο Πέτρο, έχει επιλέξει Μανώλη Αλεξάκη. Να πω και τα ευχάριστα. Σημειώστε την ημερομηνία. Κυριακή 2 του Αυγούστου, στα παλιά Ρούματα, εδώ στο χωριό μου στην Κίσαμο, έρχεται Μανώλης Αλεξάκης παρέα με το μεγάλο Βασίλη Σκουλά. Θα κάνουμε την παρέα μας και εσείς από την υπόλοιπη εκτός του νομού στα Χανιά μπορείτε να έρθετε να κάνετε την εκδρομούλα σας και ημερήσια και Σαββατοκύριακο στην Κίσαμο, στα παλιά Ρούματα. Θα βρείτε φιλόξενους ανθρώπους, ιστορία, λαογραφικά μουσεία, ταβέρνες, θα βρείτε εκκλησίες 500 και 700 χρόνων, θα βρείτε όμορφα πράγματα, να γνωρίσετε κι εσείς την ομορφιά των παλαιών Ρουμάτων και τη φιλοξενία των κατοίκων, να κάνουμε και παρέα με τον Βασίλη Σκουλά, παρέα με τον Μανώλη Αλεξάκη που τον ακούμε να μας λέει «Πάει, πάει καιρός». Είπαμε Κυριακή 2 του Αυγούστου στα παλιά Ρούματα εδώ στο χωριό μου στην Κίσαμο, στα Χανιά, Μανώλης Αλεξάκης με αρέα με Βασίλη Σκουλά. Θα είμαστε όλοι εκεί. Και ακούμε το Μανώλη Αλεξάκη λέει «Πάει, πάει καιρός».

0: Κριτικόραμα FM στέρεο.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο. Στο Βολκάνο.
4: Έτσι, γιατί περίεργα τη νύχτα.
3: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μία βραδιά σεισμός.
4: Για μισή κι εγώ περιμένω.
3: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λόγια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 6985 710330 και 2830 54727.
4: Αν ήταν μια...
3: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
4: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Αν μείνει θέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
7: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
8: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
9: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
10: Με τα μάτια σου.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970 353 816.
10: Που το φυκά το ρόμα.
9: 5η 9 Ιουλίου με το Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
11: Χριστέ μου, πώς τα ρέγω με τα βέτρα, δεν ανθούνε.
9: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
12: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
13: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
12: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
14: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
12: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
15: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
12: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
16: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: καθαράγια στη γειτονιά σου αφήνω.
1: Χρήστατος Μακράκης, καταπληκτικός οδεύοντας για το φινάλε, συντονισμένη στα Χανιά στο Κριτικόραμα 93,8 και στο Ηράκλειο στον Ερωτόκητο 87,9. Οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συγγνώμες της Κρήτης και απόψε την παρέα σας. Να πω καλησπέρα στη φίλη την Πόπη Καθοδόν. Από το Ρέθυμνο ερχόμαστε με την παρέα, λέγει στα Χανιά, είμαστε συντονισμένοι στην παρέα σου. Καλή επιστροφή, υπάρχει κίνηση στο Εθνικό Δίκτυο. Όσο πλησιάζουμε και στον επόμενο μήνα, αυξάνεται η τουριστική κίνηση και στο Εθνικό Δίκτυο θέλει μεγάλη προσοχή και υπομονή. Και δεν ξεχνάμε ποτέ, ζώνη ασφαλείας, σταματάκια μας 14 στο δρόμο και πηγαίνω αργά για να φτάσω γρήγορα, τότε δεν φοβόμαστε τίποτα. Πάμε παλιά ρούματα και στο χωριό με Δημήτρη Βακάκη, το έχετε επιλέξει την παρέα. Σας προσκαλώ στα παλιά ρούματα και 2 του Αυγούστου, όπου διοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με Βασίλη Σκουλά και Μανώλη Αλεξάκη, να γνωρίσετε την ιστορία των παλαιών ρουμάτων από τα πιο ιστορικά χωριά της Κρήτης. Εξάλλου, από εκεί ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής επί Πρωθυπουργίας Καποδίστρια Μάρκος Ρενιέρης. Και το Βαβουλέδο είναι ένα φαράκι και μια τοποθεσία φυσικού κάλου απίστευτη. Έχει και μια εκκλησία 1000 χρονών του Άι Βασίλη, με σπάνιες τοιχογραφίες, λαγογραφικά μουσεία, φιλόξενους ανθρώπους. Σας προτείνω λοιπόν να έρθετε στα παλιά ρούματα και στην τοποθεσία Βαβουλέδο, εξ αυτού και το τραγούδι από τον Δημήτρη Βακάκη. Βαβουλεδιανός!

0: 30 χρόνια ραδιόφωνο, 30 χρόνια Κώστας Βουβεράκης, 18.000 ώρες εκπομπών, 500.000 τηλέφωνα επικοινωνίας, 1.500 διαγωνισμοί, 200 συνεντεύξεις, 5 ραδιοφωνικοί σταθμοί, 30 χρόνια ραδιόφωνο, επικοινωνία χωρίς όρια, σε όλο τον κόσμο από άκρη σ' άκρη. 30 χρόνια Κώστας Βουβεράκης και συνεχίζουμε δυναμικά. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ στα καλύτερα σας έχω και απόψε, στα Χανιά, στο Κρητικό Ραμ 93,8 και στο Ηράκλειο, στο Νεροτόκητο 87,9, οι δύο κολοσσοί ραδιοφωνικές σταθμοί της Κρήτης, και απόψε την παρέα σας και ανατολικά και δυτικά κάνουμε την παρέα μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δεν ξεχνάμε, είπαμε, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, λίγο μετά τις 8 και 10 βγαίνει στον αέρα, είναι ο άνθρωπος που μας φτιάχνει την ημέρα και στο Νεροτόκητο και στο Κρητικό Ραμ, Μανώλης Λεκάκης. Θέλω να είστε συντονισμένοι, σωστή ενημέρωση, απίστευτο χιούμορ, μοναδικές επιλογές, Μανώλης Λεκάκης. Και ακούμε ένα άλλο Μανώλη, αγαπημένο Μανώλη, σε ένα αγαπημένο τραγούδι. Μανώλης Κονταρός, μου λείπει ο πατέρας μου.

Και να ακούσουμε και ένα άλλο αγαπημένο φίλο από το Ηράκλειο εκεί. Μέσα έξω από το Ηράκλειο, το Νίκο, αγαπημένος με τις παρέες. Καλησπέρα φίλε, τι κάνεις? Καλησπέρα, έκλεισε η γραμμή.

Αγαπημένος άνθρωπος, αγαπημένο τραγούδι, Μανώλης Κονταρός, ένας άνθρωπος που ειλικρινά τιμώ και αγαπώ ιδιαίτερα και για την ανθρωπιά του και για τις μουσικές του γνώμες και γενικότερα από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει, να έχει την υγειά του και να θυμάται το να ύμνει στο πατέρα του. Το επόμενο το έχετε επιλέξει. Καλησπέρα στα Κύθυρα. Η Μαρία από το ποταμό Κυθύρων λέει καλησπέρα. Σε ακούμε και σήμερα από τα Κύθυρα. Από το ξεκίνημα τώρα λέει μπόρεσα να στείλω το μήνυμά μου την αγάπη μου από τα Κύθυρα. Να είστε καλά. Μάρκος Ρενιέρης, Μιχάλης Πετσάκης. Ψεύτικη αγάπη έπκαμα. Αγαπημένος Μάρκος Ρενιέρης, από τους κορυφαίους γιολάτορες της Κρήτης μας. Μακριά όμως από ψεύτικες αγάπες, ψεύτικους ανθρώπους, ψεύτικα προϊόντα. Πάντα τα αυθεντικά να ψάχνετε. Πόσο μάλιστα τις φιλίες, τις αγάπες, τους ανθρώπους, τους αυθεντικούς, τους δρέτους ανθρώπους.

0: Για να ακούσουμε τον καλό μας φίλο και από το Ηράκλειο. Καλησπέρα φίλε, τι κάνεις?
1: Καλά εσύ?
0: Δόξα τω Θεού, χαίρομαι σε ακούω.
1: Χαίρετε όλο το ακροατήριο.
0: Να σε καλά, είναι λέει το Ηράκλειο, ζέστη λίγο ε.
1: Καλοκαιράκι,
0: στη Μεσαράνη μια χαρά.
1: Θέλω να αφιερώσω στην Αχαρένια.
0: Ναι, ναι.
1: Στο φιλιώσω μου το Τιγράκι.
0: Να το χαίρεσαι.
1: Ναι. Και το τραγούδι το Τίγρη του Ψαραντώνη.
0: Υπόσχομαι κάτι άλλο είχα βρει, θα το αλλάξω και θα το μεταδώσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου στη Μεσαρά. Καλό ξημέρωμα, καλέ μου φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Πάντα έτσι να επιλέγετε αληθινές αγάπες, αληθινούς ανθρώπους. Ουδείς αλάνθαστος. Λίγο πολύ όλοι έχουμε κάνει τα λάθη μας. Το θέμα είναι να διορθώνουμε τα λάθη μας και να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι.

Και μετά λοιπόν τον Μιχάλη Πετσάκη και τον Μάρκο Ρενιέρη για τον καλό φίλο εκεί στη Μεσαρά που ακούσαμε που έχει επιλέξει Ψαραντώνη. Έχω λέει μια τίγρη μέσα μου άγρια λιμασμένη.

Και ένα μήνυμα από την Αμερική. Χρήστος Φασαράκης, θέλω λέει Άγιε Μανώλη Καρκάνη. Βεβαίως. Καλέ μου φίλε, σε ευχαριστώ πολύ την αγάπη μου στη Νέα Υόρκη. Την αγάπη μου και σε ένα αδερφικό φίλο, τον Μπαϊράμ, μας ακούει στο Αϊβαλί εκεί στην Τουρκία. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσες φορές έχω πάει στο Αϊβαλί, φιλοξενία και της οικογένειάς του και όλων οι μοναδικοί, και όλοι από την Κρήτη που κάνετε και θέλετε να πάτε και στο Αϊβαλί από τη Μυτιλίνη, να κάνετε και το τάμα στη Μυτιλίνη, να κάνετε και μια εκδρομούλα. Όλοι οι κριτικοί εκεί έχουν μεγάλη αγάπη από τους ανθρώπους στο Αϊβαλί και θα περάσετε καταπληκτικά. Καλά να είμαστε, είπαμε αύριο. Λίγο μετά τις 8 και 10 το πρωί, Μανώλης Λεκάκης στον Ερωτόκριτο και στο Κριτικόραμα για την πρωινή μας καλημέρα. Εμείς καλά να είμαστε, πρώτο Θεός και μετά ο σταθμός. Το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού την ερχόμενη Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και τον Ερωτόκριτο στο Ηράκλειο και εδώ το Κριτικόραμα που φέραμε τόσο πολύ κοντά τους ανθρώπους. Καλά να είμαστε, πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός. Την επόμενη Παρασκευή θα ξανακάνουμε την παρέα μας. Από τον Κώστα Κουβεράκη, καλό και ευλογημένο ξημέρωμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

premio juego para Bonomicho, se llanera. Με νοκερά μου μόνο, μόνο εις τη δολοφόνησα, η τυμάνα που σε γέλα.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Είναι τ' άστρο του ουρανού μου, ο παράδεισος του νου μου, τις αγάπες μαγίσα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Γέννηση δεύτερη. Χάρης Φασουλάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Φιλική συμμετοχή Νίκος Στρατάκης.
1: Να ζήσω.
0: Ο Χάρης Φασουλάς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Συμμετέχουν οι μουσικοί Αναστασία Φασουλά, Μιχάλης Μπελιβάλης, Γιώργος Μπαμπάτσης, Γιώργος Ζαχαριουδάκης, Θανάσης Κανακουσάκης, Γιάννης και Δημήτρης Χαρκούτσης. Συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένεια Ηρακλείου, Κουμπαράς Ενίσχυσης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τιμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
6: Μίλια μου με τα μάτια σου.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
7: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα βέντρα, δεν ανθούνε.
5: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τιμπακίου.
8: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στους τόπους που τα μάτια σου μη είχαν ταξιδέψει. Αν μ' αρνηθείς, τον τάφο της θα κάνει για η σκέψη.
0: Ερωτόκριτος. Μια μεγάλη ραδιοφωνική αγκαλιά για όλους εσάς.

0: Ερωτόκριτος.
1: Είμαι το παιχνιδάκι σου κι όποτε θες με πιάνεις. Αχ, πως αγαπώ.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ένα...

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Να πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ποιος σου έχει τα πράσματα.
0: Ακούμε κριτικά.
2: Σαν τα

0: Ερωτόκριτος.
1: Για το χατήρι σου μπορώ και στη φωτιά να πέσω. Και χίλια περδικά βγουλα σε μια γλωστή να δέσω.
0: Ερωτόκριτος. Ερωτόκριτος. Σηματοδοτεί

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Περνάς και δεν με χαιρετάς, ως με χαιρετάς πάντα.
0: Ερωτόκριτος.

0: πρωτόκριτος.
1: Σε δύο χαράκια νεμεσός θάψετε το κορμί μου. Να κάνουν αντίλαλο οι αναστέναγμοι.
0: Μαντινάδες στον Ερωτόκριτο. Τη μοσχομυρωδιά της ψυχής του κριτικού.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Αγάπη για την Κρήτη. Αγάπη για την παράδοση.

0: Μπάτια νεμεσός, θάψετε το κορμί μου. Να κάνουν αντίλαλο οι αναστέναγμοι.
1: Μαντινάδες στον Ερωτόκριτο. Τη μοσχομυρωδιά της ψυχής του κριτικού.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Αγάπη για την Κρήτη. Αγάπη για την παράδοση.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Από την πραγματικότητα πολλές φορές ξεφεύγω. Είναι οι στιγμές που απάνω στη σκέψη μου παιδεύω.
0: Η Κρήτη ξέρει να γλεντά. Στο δικό της ραδιόφωνο. Ερωτόκριτος.

Πάμε σε ένα στενό τα δυο μας. Έμα να είναι μα να είναι το στενό μακρύ, να πούμε το καημό μας. Έμα να είναι το στενό μακρύ, να

0: φύγες κι είχα έναν καημό, ήρθες και δάχω κι άλλο.
1: Άδες, άδες, ήρθες, μα δάχω κι άλλο.
0: Γιατί με σ' άλλη αγκαλιά

τις απόψεις αγκαλιάζες τον ένα και τον άλλο. Έμαθα εγώ και μοναχός και δεν παράπονουμε. Και μαγειρεύω και διπνώ και θέτω και κοιμούμε. Και μαγειρεύω και διπνώ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
4: Στο πελάγος η μοναξιάς γυρεύω να ανταμώσω.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αυτός πήρε αργύρια το θιό για να προδώσει και εσύ μου πήρες την καρδιά και έχεις βαθιά πληγώσει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόκκινο γυρίζω στο χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κουβεντιάζε μου του σεβδά λόγια γλυκά και να μου.
0: Ερωτόκριτος.